0: Voilà.
1: Cosmos Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Είναι 6 και 5, είναι Πέμπτη, μία και σήμερα για πάρα πολλούς που ξεκινούν τις διακοπές τους αυτό το Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ είμαστε. Θα είμαστε μαζί, είπαμε, όλη αυτή την εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα από το σταθμό. Προς το παρόν μαζί μέχρι τις 8, όπως πάντα, αυτές τις δύο πρωινές ώρες. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάδη, εδώ μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου, τα υπόλοιπα γνωστά. Το Viber, τα social media και το τηλέφωνο στη διάθεσή σας. Καλημέρα, φτιάξτε καφέ, τα λέμε σε λίγο.

Let the sun shine in. Για να δούμε λοιπόν τι λέει και ο καιρός, αφού μας έδωσε και ωραία πάσα αυτό το τραγούδι. Καλός ο καιρός και σήμερα σε όλη τη χώρα, όπως είναι συνήθως τα καλοκαίρια στην Ελλάδα. Ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. Για σήμερα οι θερμοκρασίες στην Βόρεια Ελλάδα θα φτάσουν μέχρι τους 36 βαθμούς, από 22 μέχρι 36, κεντρική Νότια Ελλάδα μέχρι 35 βαθμούς. Και μετά στις Κυκλάδες η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 32-33 βαθμούς. Στην Κρήτη επίσης μέχρι τους 33 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα η θερμοκρασία από 25 μέχρι 34 βαθμούς και εκεί καλός ο καιρός, το ίδιο και στην Αθήνα, ηλιοφάνεια, θερμοκρασία εδώ μέχρι τους 35-36 βαθμούς, αυτή τη στιγμή είμαστε στους 27 βαθμούς στην Αθήνα και όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, τις επόμενες μέρες θα ανέβει η θερμοκρασία, θα πάει 38-39-40 βαθμούς, αλλά νομίζω ότι είναι αναμενόμενο αυτό για αρχές Αυγούστου. Σήμερα έχουμε και μεγάλη γιορτή, είναι του Σωτήρος, γιορτάζει ο Σωτήρης και η Σωτηρία, πείτε τους χρόνια πολλά. Έχουμε το δικό μας το Σωτήρι του Παναγιώτου. Περιμένουμε γλυκά, Χρυσούλα. Ναι, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, και από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι 1963, ο Bob Dylan μπαίνει στο Columbia Recording Studio για να ξεκινήσει την ηχογράφηση του θρυλικού τρίτου του άλμπουμ The Times They Are Changing.

ένα ωραίο κόσμος κλάσικ και καλοκαιρινό Red Wine UB40. Το ημερολόγιο της ημέρας έχει κάποια πραγματάκια, μερικά από αυτά είναι και πολύ σοβαρά. Ας δούμε λίγο τα πιο light. 1960, μάλλον 1844, να πάμε πολύ παλιά. Το πρώτο τηλεγράφημα στην ιστορία του Βρετανικού τύπου αποστέλλεται στη σύνταξη των Times του Λονδίνου, αναγγέλλοντας τη γέννηση του πρίγκιπα Άλφρεντ. 1960 τίθεται σε εφαρμογή η επιτόπου επιβολή προστίμων σε πεζούς και οδηγούς. Διαβάζω, από το 1960, αργήσαμε νομίζω, για παραβάσεις των διατάξεων κυκλοφορίας. Επιβάλλονται, λέει, τα πρώτα πρόστιμα 5 δραχμών σε 30 πεζούς και 10 δραχμών σε οδηγούς. 1992 η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Ήταν εκείνη η ημέρα που αναφώνησε για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, και έχει μείνει στην ιστορία. 1926 στη Νέα Υόρκη κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες ο Δον Ζουάν. Είναι η πρώτη ομιλούσα κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνιστή τον Τζον Μπάριμουρ. Ήταν μια ταινία, μια παραγωγή της Warner Brothers και ήταν μια σειρά από σύντομα κλιπ, νομίζετε κάτι φανταστικό, κάτι περίεργο. Η τεχνολογία ήχου ονομαζόταν Vitaphone και ουσιαστικά τι έκανε, συγχρόνιζε ένα δίσκο με την εικόνα στη διάρκεια της προβολής. Δεν μπορούσε δηλαδή να υποστηρίξει διαλόγους, όταν λέμε η πρώτη ομιλούσα ήταν εντός εισαγωγικών, δεν μπορούσε να υποστηρίξει διαλόγους, απλώς συντόνιζε τη μουσική με κάποια εφέ και με την εικόνα. Όμως αυτή ήταν μια παράσταση που έφερε την επανάσταση στη ψυχαγωγία και κέρδη εκατομμυρίων για τους αδελφούς Warner, καθώς η μετοχή της Warner Brothers μετά την προβολή της ταινίας έκανε θεαματικό άλμα. Από 8 δολάρια που ήταν πήγε στα 65 δολάρια και τα αδέλφια Warner γίνανε πλούσια εν μία νυχτή.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

Ήταν σαν σήμερα που η παγκόσμια ιστορία θα άλλαζε για πάντα. Ήταν σαν σήμερα που ένα περιστατικό συνέβη που προκάλεσε τρόμους όλο τον κόσμο. 6 Αυγούστου 1945, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, το αμερικανικό βομβαρδιστικό Ενό Λαγκέι, γι' αυτό και το τραγούδι που ακούμε, ρίχνει στη Χειροσίμα της Ιαπωνίας την πρώτη ατομική βόμβα. Ενό Λαγκέι ήταν το όνομα του βομβαρδιστικού, το είχε ονομάσει έτσι ο πιλότος από τη μητέρα του, που λεγόταν Ενό Λαγκέι, που να ξέρε ότι το όνομά της θα συνδεόταν με μια καταστροφή, μεγάλη καταστροφή. Κατέστρεψε βέβαια η βόμβα, λεγόταν Little Boy, μου αρέσει που δίνανε ονόματα κιόλας, Little Boy, αγοράκι. Κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, σκότωσε άμεσα περίπου 70.000 ανθρώπους και πολλοί βέβαια που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια, ιδίως από καρκίνους, παραμορφώσεις και όλα αυτά που ακολούθησαν μετά τον βομβαρδισμό της Χειροσίμα. Καλημέρα και πάλι, Ενό Λαγκέι λοιπόν, ένα χαρούμενο τραγούδι που δυστυχώς θυμίζει πολύ άσχημες καταστάσεις. Για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου, είναι 34 λεπτά μετά τις 6, είστε συντονισμένοι πάντα στο Κόσμος και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8. Λιάννα Μαστάθη εδώ, Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ και στη διάθεσή σας στο Viber, τα social media και το τηλέφωνο.

άλλα ενδιαφέροντα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1991, μια μεγάλη στιγμή στην ιστορία του ίντερνετ, ο Βρετανός φυσικός, ο Tim Berners-Lee, γεννημένος το 1955, που ήταν η ίδια χρονιά που είχε γεννηθεί και ο Steve Jobs και ο Bill Gates, φέρνει στον κόσμο την πρώτη σελίδα σε ένα δίκτυο το οποίο εκείνος είχε εφεύρει και είχε παρουσιάσει ένα χρόνο πριν, το παγκόσμιο δίκτυο, το World Wide Web, ή αλλιώς το www.αυτό. Μέχρι το τέλος του 1992, ένα χρόνο μετά, υπήρχαν 10 μόλις ιστότοποι στο διαδίκτυο, και μόλις το CERN έκανε την τεχνολογία δημόσια διαθέσιμη χωρίς δικαίωμα εκμετάλλευσης το 1993, άρχισε τότε να αναπτύσσεται σταδιακά για να γίνει ο γίγαντας που είναι σήμερα. Μάλιστα, μέχρι το 1994 υπήρχαν 3.000 ιστότοποι, ένας από τους οποίους ήταν και το Yahoo, αν το θυμάστε, το οποίο δεν λεγόταν Yahoo τότε, ονομαζόταν αρχικά οδηγός του Jerry και του David για το παγκόσμιο ιστό. Όταν βγήκε η Google, που δεν υπήρχε τότε, έτσι, εμφανίστηκε η Google, υπήρχαν τότε πάνω από 2 εκατομμύρια ιστότοποι. Και από τα δικά μας τα μουσικά, και τα μουσικά περίεργα θα έλεγα, γιατί θα το συνδέσουμε κάπως και θα το καταλάβετε, σαν σήμερα γεννιέται η Judy Greg. Η Judy Greg είναι μια τραγουδίστρια του Αμερικανού γυναικείου συγκροτήματος The Chiffons, οι οποίοι είχαν μια επιτυχία που λεγόταν He's So Fine. Όμως αυτή η επιτυχία έμενε να μείνει στην ιστορία, γιατί την αντέγραψε ο George Harrison όταν έγραφε το My Sweet Lord. Είναι σχεδόν πανομοιότυπο, θα τα ακούσουμε το He's So Fine. Πήγανε στα δικαστήρια. Το 1976 ο δικαστής αποφάσισε ότι αν και ο Harrison δεν έκλεψε σκόπιμα τη μουσική, στο μυαλό του είχε αποτυπώσει κάπως τη μελωδία αυτού του κομματιού και ήταν νομικά υπεύθυνος για υποσυνείδητη λογοκλοπή. Έμεινε στα δικαστήρια πάρα πολλά χρόνια. Είναι μεγάλη ιστορία, για να σας την πω. Εδώ είναι η Chiffons και το He's So Fine.

απίστευτα αλλά περίεργα που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1997 η Microsoft αγοράζει από την Apple μετοχές αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Εκείνη την εποχή νομίζω ότι ήταν fake news. Δηλαδή φανταστείτε, ήταν σαν να λέμε η Coca-Cola αγοράζει μετοχές στην Pepsi-Cola. Ήταν πάρα πολύ απίστευτη αυτή η είδηση. Ήταν λοιπόν εκείνη την περίοδο όπου ο Steve Jobs είχε μόλις επιστρέψει στην Apple. Η Apple ζοριζότανε και ο Gates του είπε: Steve, εγώ είμαι εδώ για σένα, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Η επένδυση δεν έφερε κεφάλαια στην ουσία στα ταμεία της Apple, όμως η κίνηση αυτή της Microsoft να αγοράσει μετοχές της Apple βοήθησε τη μετοχή της Apple να σταθεροποιηθεί και να ανακάμψει από μια μακρά περίοδο παρακμής που είχε προηγηθεί. Στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχαν κάνει, το Microsoft Office θα ήταν διαθέσιμα στα κομπιούτερ της Apple και ο Internet Explorer είχε καθοριστεί ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Εδώ τώρα να σημειώσω, θυμάμαι ότι κάποια στιγμή αυτό με τα, στα ελληνικά και στα αγγλικά οι όροι του Internet διαφέρουν πάρα πολύ κάποια στιγμή για το πρόγραμμα περιήγησης. Ξέρετε ότι η ελληνικά λέγεται φιλομετρητής. Εγώ δεν το ήξερα. Διάβαζα ένα άρθρο και έλεγε άνοιξε το φιλομετρητή και λέω ποιος να είναι ο φιλομετρητής. Τέλος πάντων, παρένθεση ήταν αυτό. Το 2003 η Apple πήρε πίσω τις μετοχές της από τη Microsoft. Αν τις είχε κρατήσει αυτές τις μετοχές, η σημερινή τους αξία θα ξεπερνούσε τα 65 δισεκατομμύρια δολάρια. 1961 γεννιέται ο Καρλ Ζερό. Ο Καρλ Ζερό γεννήθηκε στη Γαλλία, είναι γνωστός Γάλλος παρουσιαστής της τηλεόρασης, δημοσιογράφος, συγγραφέας, ηθοποιός, σκηνοθέτης και ενίοτε τραγουδιστής με διασκευές τραγουδιών. Ακούστε λοιπόν ποιο τραγούδι έχει διασκευάσει ο Καρλ Ζερό. Κάτι θα σας θυμίσει.

0: 93,6.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr. Κόσμος Radio.

Πώς φτιάχνει η διάθεσή σου όταν πλησιάζεις το Σαββατοκύριακο, ε? Αρούμπα, Καλύμπα, Ρικάρτο, Κονσάντο. 5 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6. Πέμπτη σήμερα, 6 Αυγούστου, μαζί μέχρι τις 8 και σήμερα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου. Και γρήγορα, γρήγορα στο ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 2009, φεύγει από τη ζωή ο Willy DeVille, γνωστός και από τους Mink DeVille, ένα θρυλικό συγκρότημα, εδώ στο Demasian το Corazon. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε πάντα το Viber που θα γράψετε κόσμο. Θα ανοίξει σελίδα και μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Το Facebook, το Instagram και το τηλέφωνο 210 60 66 420.

Πέμπτη, σήμερα έχουμε και νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Εντάξει, είδαμε την Οδύσσεια. Όσοι την έχετε δει, φαντάζομαι θα πάτε να τη δείτε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αλλά οι υπόλοιποι που την έχουμε δει, να δούμε τι νέες ταινίες έχουμε στους κινηματογράφους από σήμερα. Έχουμε το Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες του Ρέμ Κερισί. Είναι μια γαλλική κομεντή για τον έρωτα, την οικειότητα, το θάρρος και να ξαναγνωρίσεις τον άνθρωπό σου. Έχουμε Ο Κλειδαράς του Ενός Εκατομμυρίου, Le Million, του 2025. Είναι και εδώ μια γαλλική κομμωδία παρεξηγήσεων με πρωταγωνιστή τον Κριστιαν Κλαβιέ, όπου μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα πυροδοτεί έτσι ένα καταιγισμό ανατροπών και γέλιου. Και φυσικά έχουμε τον Παραχαράκτη, και αυτό από τη Γαλλία. Βασίζεται σε πραγματική ιστορία ενός Πολωνού πρόσφυγα που κατάφερε να παραχαράξει σχεδόν τέλεια πλαστά χαρτονομίσματα, τόσο άψογα που μπορεί να ξεγελάσουν ακόμα και την Τράπεζα της Γαλλίας. Είναι μια ταινία που έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο εισιτήρια στη Γαλλία και είναι η μεγάλη επιτυχία του φετινού γαλλικού box office. Από σήμερα στους κινηματογράφους έχουμε το Γνήσιο Αντίγραφο, μια ταινία του 2010 με την Ζιλιέτ Μπινός. Είναι μια ερωτική ιστορία που η Ζιλιέτ Μπινός, για την οποία είχε πάρει και το βραβείο ερμηνεία στο Φεστιβάλ Κανών το 2010, και είναι η επανέκδοση της εβδομάδος. Νομίζω ότι ακούτε διάφορους θορύβους καθώς μιλάω, και αυτό είναι γιατί έχουμε αλλάξει μικρόφωνα, να σας το πω αυτό, και το μικρόφωνο αυτό είναι πιο ευαίσθητο και πιάνει τα πάντα που γίνονται μέσα στο στούντιο. Έτσι, αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό που ακούτε, είναι τα χέρια μου που κουνιούνται. Orient Express, 14 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6.

μιλώντας για ταινίες και προβολές, έχουμε και τις δωρεάν προβολές. Κάποιοι κινηματογράφοι συνεχίζουν και τον Αύγουστο. Έχουμε το δωρεάν προβολές στο κινηματογράφο στο Κερατσίνι. Ο δημοτικός κινηματογράφος λέγεται Μάρθα Καραγιάννη στο Κερατσίνι και κάθε Δευτέρα και Τρίτη του Αυγούστου έχει δωρεάν προβολές. Να σας πω, για αυτή τη Δευτέρα, 10 του μηνός και 11 του μηνός την Τρίτη, θα προβάλλουν δύο ταινίες. Η μία είναι Ελλάδα 3.0, ένα κινηματογραφικό, διαβάζω, τρίπτυχο που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, τον παραλογισμό και την ελληνική πραγματικότητα όπως τη ζούμε σήμερα. Και επίσης τις ίδιες μέρες, Δευτέρα και Τρίτη, στον κινηματογράφο, εκτός από το Ελλάδα 3.0, για να δω, έχει άλλη ταινία. Νομίζω έχει την Γοργόνα, αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη. Σίγουρα κρατήστε ότι έχει το Ελλάδα 3.0 που θα προβληθεί τη Δευτέρα και τη Τρίτη στο Κερατσίνι, στο Δημοτικό Θέατρο. Υπάρχουν και άλλα δημοτικά θέατρα τα οποία κινηματογράφει που έχουν δωρεάν προβολές. Κατά καιρούς έρχεται κάποια τέτοια πληροφόρηση. Συνήθως όμως μέσα στον Αύγουστο αυτά σταματάνε, γιατί δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση στην Αθήνα. Όμως να, στο Κερατσίνι που συνεχίζει και μέσα στον Αύγουστο. Να πάμε στο ημερολόγιο της ημέρας. Δεν ξεχάστηκα λίγο, ναι. Στο ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, γιατί είναι και πολύ αγαπημένο από τα 90s. Αυτά τα τραγούδια τα μας έχουν μεγαλώσει. 1991, οι PM Dawn κυκλοφορούν το debut album τους, από όπου το Set Adrift on a Memory Bliss.

Διαβάζω αυξημένη κίνηση φέτος στο Διεθνή Αεροδρόμιο Αθηνών κατά 4,7% τον Ιούλιο. Κάθε χρόνο ανεβαίνουμε και παραπάνω. Σε λίγο πάρκινγκ θα βρίσκουμε στην Αθήνα, θέση αεροπλάνο δεν θα βρίσκουμε. Αυτό είναι ο Μεσχέμενη Μάλι, είναι το Love Story και είναι το τραγούδι με το οποίο θα μας πάει μέχρι να συνδεθούμε με Earth News και να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Λασίθι κοντά στον οικισμό Καρύδη. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με αποζημιώσεις έως το 70% της ζημιάς, επιδότηση προσωρινής στέγασης, τριετής απαλλαγή από τον ένφια και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη των πληγισσών περιοχών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Συμφωνία Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Μερική άρση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά Μελτέμι, τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κόσμος 93,6.

Love You Just The Way You Are και έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο. Είναι ήδη 37 λεπτά μετά τις 7, είναι 5η, είναι 6 Αυγούστου. Χρόνια πολλά στο Σωτήρι και τη Σωτηρία. Εδώ θα μείνουμε εμείς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 και αύριο από εβδομάδα είπαμε θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα. Προς το παρόν στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Was it something I said? Σωτήρης Παναγιώτου βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Χρόνια πολλά, Σωτήρη. Γλυκά έφερε, για δες, για δες εκεί έφερε γλυκά. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Μεγάλη γεωπολιτική συμφωνία. Ελεύθερος τύπος, αποζημιώσεις εξπρές και αναστολή φόρων, όλο το σχέδιο στήριξης για πυρόπληκτους. Εφημερίδα των συντακτών, έρχεται διεθνές κύμα μικρών αρθωτών αντιδραστήρων, η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης. Καθημερινή, παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο, οι πόλεμοι κρατούν, τα απλουστάσια στερεύουν, επίσης στην Καθημερινή. Στα νέα, οδηγός για πολυκατοικίες, δικαστική απόφαση, σφραγμός στα Airbnb, οι 10 αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τις ιδιοκτησίες, τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες αν θέλουν να απαγορεύσουν τη λειτουργία τους, το Airbnb δηλαδή, στην πολυκατοικία τους. Και τέλος, ναυτεμπορική, το σχέδιο για πράσινο ταμείο ακτοπλοείας θα είναι το πρώτο εθνικό σχήμα στην Ευρώπη, στόχος η ανανέωση του στόλου.

Διαβάζω για αυτή την καινούργια αγορά που βρίσκεται σε άνθηση, η αγορά των μεταχειρισμένων. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Πάντως στο κέντρο της Αθήνας και στην περιοχή που μένω, δύο μαγαζιά ανοίγουν. Συνέχεια, κάθε μέρα σχεδόν κάτι καινούριο ξεπηδάει. Το ένα είναι μαγαζιά με αγορά με μεταχειρισμένα και το άλλο είναι μαγαζιά της εστίασης, καταστήματα εστίασης. Πάρα πολύ μεγάλη άνθηση λοιπόν στην αγορά μεταχειρισμένων και όχι μόνο σε καταστήματα. Υπάρχουν και οι πλατφόρμες που γνωρίζουν επίσης πολλή κίνηση. Το Vinted, το Depop, το Bestiaire Collective, μπαίνουν όλοι και πουλούν. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ αυξημένη ζήτηση για τα μεταχειρισμένα και βέβαια έχουν αρχίσει και βγαίνουν άρθρα που λένε ότι πότε τα μεταχειρισμένα γίνανε τόσο ακριβά. Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τιμές στο thrifting. Έχει χάσει, λέει, το αυθεντικό του χαρακτήρα. Η δεύτερη ευκαιρία στα ρούχα, μάλλον δεν σημαίνει δεύτερη ευκαιρία για το πορτοφόλι μας. Είναι δε τόσο μεγάλη η τάση αυτή που και οι μεγάλοι όμιλοι έχουν εντάξει μέσα στα καταστήματά τους, στα φυσικά καταστήματά τους, μία γωνιά με μεταχειρισμένα κομμάτια. Όταν λέω μεγάλοι όμιλοι, εννοώ, ξέρω εγώ, H&M, Zara, τέτοια πράγματα. Και στο εξωτερικό κυρίως, μέσα στο κατάστημά τους μπορείς να βρεις μια γωνιά που τη λένε pre-loved, όχι μεταχειρισμένα, δηλαδή προαγαπημένα, και εκεί πέρα είναι μια τυποτίθετη πράσινη γωνιά μέσα στο κατάστημα γεμάτη, ας πούμε, με προϊόντα που είναι μεταχειρισμένα, και αυτό έχει και είναι λίγο ένα σχήμα οξύμορο. Τα καταστήματα τα οποία προσπαθούν να μας πείσουν να αγοράσουμε συνέχεια, τώρα μας ζητούν να ξανααγοράσουμε τα παλιά μας ρούχα.

Αυτό ήταν για σήμερα. Είμαστε μαζί από τις 6 και σήμερα και θα είμαστε και αύριο στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάτη, Χρυσούλα Αντωνιάδη μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη στην Σιτία Κρήτης. Εστάλει μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα για την κατάσβεσή της, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο αεροσκάφη. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Ενεργοποιήθηκε το πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις όπως τριετής απαλλαγή από τον ένφια, επιδότηση προσωρινής στέγασης, επιδόματα για πρώτες ανάγκες και οικοσκευές και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη πληγισσών περιοχών. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδηλώσεις πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμη ότι το έργο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. «Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί», το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. «Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι», είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ έπλε στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά έως 7 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικές βροχές και μπόρες, τα ορεινά υπηρωτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων 4. 12 και 13 Αυγούστου. Λάρα Μαζότο, Χριστίνα Βάντζου, Τζον Όλουσο Μπένετ, Βαλεντίνη Λοΐζου, Χρήστος Παπαγεωργίου. Πληροφορίες hania-musicfestival.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτ Χανίων.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 6 Αυγούστου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτ Χανίων.
5: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτ Χανίων.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr. Όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Μύδια του Ευρυπίδη στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου Χανίων 10 και 11 Αυγούστου στις 9 και 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Φωτιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου στη Σιτία, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη. Στις 6 το πρωί ήχησε το 112, ζητώντας από τους κατοίκους των περιοχών Ιτάνος και Παλαιοκάστρου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Υπενθυμίζουμε ότι για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 3 για την Κρήτη. Έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς, απευθύνουν οι αρμόδιες αρχές. Την τελευταία της πνοή στη θάλασσα των Μαλίων άφησε χθες το απόγευμα μια 42χρονη από την Ολλανδία. Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν σε μικρό σκάφος όταν βρέθηκε στη θάλασσα. Μια φίλη της που επέβαινε στο ίδιο σκάφος έπεσε στο νερό για να τη βοηθήσει, ωστόσο ήταν αργά. Με τη βοήθεια πολιτών από παραπλέοντα σκάφη, η τουρίστρια μεταφέρθηκε στην ακτή, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Την αιτία θανάτου, αν οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή πνιγμό, θα τη δείξει νεκροψία νεκροτομία, ενώ για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή Ηρακλείου. Δεν έχουν τέλος οι αφήξεις μεταναστών στα νοτιοανατολικά παράλια της Κρήτης, με τις διασώσεις να ξεπερνούν τα 200 άτομα σε Γάβδο, Ιεράπετρα και Καλούς Λιμένες. Σκάφος με 56 αλλοδαπούς εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή 43 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, στα νότια του νομού Ηρακλείου. Τους αλλοδαπούς περισυνέλεξε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μάρσαλ και στη συνέχεια τους παρέλαβε σκάφος του λιμενικού και τους μετέφερε στο

Λιμάνι του Κόκκινου Πύργου. Νωρίτερα, μία ακόμη λέμβος με περισσότερους από 50 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, στο σημείο έσπευσε ναυαγοσωστικό σκάφος, περισυνέλεξε τους 56 αλλοδαπούς και τους μετέφερε στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου. Επίσης, νέα επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού. Εντοπίστηκαν 33 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο 8 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Μια νέα επιχείρηση στο Ρέθυμνο έφερε στο φως φυτείες κάναβης. Συνολικά 17 φυτείες με 143 δεντρίλια εντόπισε η αστυνομία μετά από εκτεταμένη επιχείρηση σε διάφορα σημεία στην περιοχή του Μυλοποτάμου. Τα δεντρίλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Στο πλαίσιο της επιχείρησης έγινε μια σύλληψη Έλληνα 38 ετών ως ιδιοκτήτη της μιας φυτείας. Συναγερμό σήμαινε στο Ηράκλειο το μεσημέρι της Τετάρτης μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή της Θερίσου. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ένα άτομο στο χέρι. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ο 25χρονος μοτοσυκλετιστής που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε στη Βεγονιά του Δήμου Φεστού. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρή, παραμένει διασωληνωμένος, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για πολυτραυματία. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία μετά από ενημέρωση για φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε αυτοκίνητα στην Επισκοπή κάτω από τα γραφεία της διοίκησης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Επιτόπου επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα που φρόντισαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, από τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται πως η φωτιά εκδηλώθηκε μετά από βραχυκύκλωμα σε ένα όχημα και γρήγορα επεκτάθηκε σε 2 ακόμα. Για ομόφωνες αποφάσεις αναφορικά με το πλαίσιο αναστολής λειτουργίας του φαραγγιού της Αμαριάς κάνει λόγο ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η Δημοτική Αρχή του Πλατανιά στη συνέχεια της ανακοίνωσης της Αντιπεριφέρειας Χανίων. Στην ανακοίνωση του Δήμου επισημαίνεται μεταξύ άλλων πως η εισήγηση για αναστολή λειτουργίας του φαραγγιού βασίζεται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες έγιναν εγγράφως αποδεχτές μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης και της Αντιπεριφέρειας, επικρίνοντας ουσιαστικά τις αιτιάσεις Καλογερή ότι η Περιφέρεια Κρήτης ουδέποτε συμφώνησε στους όρους. Στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Αγίας Γαλήνης διαπίστωσαν διαρροή υγρών αποβλήτων από φρεάτιο του δικτύου αποχέτευσης του Δήμου Αγίου Βασιλείου στη χερσαία ζώνη Λιμένα και στη συνέχεια μέσω αγωγού ομβρίων υδάτων στη θαλάσσια περιοχή στην Αγία Γαλήνη, προκαλώντας θαλάσσια ρήπανση. Από το Λιμενικό Σταθμό Αγίας Γαλήνης, που διενεργεί και την προανάκριση, συνελήφθη ο υπεύθυνος καθαριότητας του Δήμου, ενώ κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Η ξεκάθαρη ανησυχία για μια νέα δημοτική αγορά, ακριβή για τα καταστήματα και τους καταναλωτές, εκδηλώθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων με θέμα την επανεγκατάσταση των παλιών καταστηματάρχων και τη δημοπράτηση των νέων καταστημάτων. Τα δύο θέματα ψηφίστηκαν από τη Δημοτική Αρχή και την παράταξη Όνειρο είναι τα Χανιά, ενώ απήχαν η Λαϊκή Συσπήρωση και ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χινάς. Την έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με μοναδικό θέμα τα προβλήματα και τις εκτεταμένες καταστροφές που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου ζητούν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης Αλέκος Μαρινάκης, Δημήτρης Βρύσαλης και Νίκος Μανουσάκης. Στο αίτημά τους προς την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου επισημαίνουν ότι οι δύο πυρκαγιές Εκρία Βρύση και Αγία Παρασκευή έκαψαν συνολικά περισσότερα από 58.000 στρέμματα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, ελαιώνες, μελίσια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο, κατοικίες, επιχειρήσεις και οχήματα. Παράλληλα, αναφέρονται στις επιπτώσεις για την υγεία των κατοίκων και στον αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, ενώ ζητούν να διερευνηθούν άμεσα οι συνθήκες κατά από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες.
Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους πολίτες και τους επισκέπτες ότι το σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία στην παραλία του Αγίου Ονοφρίου βρίσκεται εκ νέου σε πλήρη λειτουργία και είναι διαθέσιμο προς χρήση. Μετά την προσωρινή αφαίρεσή του για λόγους ασφαλείας εξαιτίας του έντονου κυματισμού των προηγούμενων ημερών, έγιναν ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών από τα αρμόδια συνεργεία. Η βουλευτής Χανίων και πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη θα συμμετάσχει σήμερα στις 7 το απόγευμα σε εκδήλωση που διοργανώνει στα Χανιά το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής με θέμα το διεθνές περιβάλλον και οι προκλήσεις για την Ελλάδα του 2030. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων. Η Κομματική Οργάνωση Ανογείων του ΚΚΕ διοργανώνει διήμερο εκδηλώσεων σήμερα και αύριο, αφιερωμένο στην επέτειο των 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και στην επέτειο από την ηρωική μάχη του Ελλάς στο Σφακάκι. Σήμερα, στα Σύσσαρχα Ανογείων, στις 8 το βράδυ, στο παλιό Δημοτικό Σχολείο, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα Βαγγελιό Κλάδου, Μια Ζωή στον Αγώνα. Ενώ αύριο, στα Νόγια, στην πλατεία Αρμή, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την επέτειο της μάχης στο Σφακάκι, αφιερωμένη στους ιστορικούς μαχητές του Ελλάς Ανογείων. Και ο καιρός, έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα περνούν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Ένα πρωινό ακόμα μαζί, φίλες και φίλοι, αυτό της 5ης, το 6ο του Αυγούστου, αυτό που διανύουμε, 8 και 23 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι μας εδώ. Έτοιμοι είμαστε, θα κάνουμε την παρέα μας και σήμερα, Παγκρίτια παρέα. Θα πούμε τα νέα μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε, μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Οι κύριοι Στρατηγής και Χαραλαμπάκης από το Ηράκλειο φροντίζουν για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Η Ελένη Ξυλούρη είναι στη γραμματιακή υποστήριξη και για τη Δυτική Κρήτη. Βάιος χειμώνα σταθερά στα πολλά πολλά κουμπάκια που έχει μπροστά του. Η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Μαρίνα Μανδακάκη μέχρι τις 9. Σε μια ακόμη ζεστή μέρα, φίλες και φίλοι, ο ήλιος ανέτειλε 6 και 31 το πρωί, θα δύσει στις 20 και 30 ακριβώς. Θα σας πω ότι σήμερα είναι η ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel-Feil και είναι μια μεγάλη γιορτή σήμερα. Είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρος, θα πούμε χρόνια πολλά, στη Μορφούλα, στο Σωτήρι, στη Σωτηρία που γιορτάζουν. Σιγά σιγά θα μπούμε και στις μέρες της μεγάλης γιορτής για το Πάσχα του καλοκαιριού μιλώ, φίλες και φίλοι, αλλά δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Και ενώ ακόμα καίνε πάνω στην Αττικοβιωτία οι φωτιές και ενώ μετρούν τις πληγές τους οι άνθρωποι, εδώ στο νότιο Ρέθυμνο χτύπησαν πάλι τα τηλέφωνα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γιατί φαίνεται πως είναι μεγάλη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε. Καρύδι λέγεται η περιοχή, στο Δήμο της Σιτίας. Βέβαια οι πυροσβέστες μας είναι μαθημένοι πια, άμεσα κινητοποιήθηκαν, είναι πάρα πολλές οι επίγειες δυνάμεις, πετούν και αεροπλάνα, δύο, κάνουν συνεχείς ρήψεις νερού, πρέπει να πω. 40 πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν, 2 πεζοπόρα τμήματα της 3ης ΕΜΟΔΕ, 14 είναι μέχρι στιγμής τα πυροσβεστικά οχήματα που βρίσκονται έτσι στο σημείο. Ο Δήμος έχει κινητοποιηθεί, τα συνεργεία του είναι εκεί, οι υδροφόρες του είναι εκεί, προσπαθούν με όποιο τρόπο μπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια έτσι των πυροσβεστών. Χτύπησε και το 112, ήταν 6 ακριβώς και το μήνυμα αφορούσε τους κατοίκους των περιοχών Ήτανος και Παλαιόκαστρο να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, παρακολουθούν έτσι την πορεία της φωτιάς και καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. 6 τώρα, 5 η ώρα τώρα, 5.30 η ώρα το πρωί, τι μπορεί να προκάλεσε έτσι αυτή την πυρκαγιά. Πάντως υπάρχει ειδοποίηση από τους αρμόδιους εκεί της πολιτικής προστασίας. Είναι σήμερα μια μέρα επίσης δύσκολη. Τριάρι έχουμε, στο κίτρινο είμαστε και βέβαια όλοι από τη δικιά τους πλευρά έτσι είναι σε αυξημένη πάλι ετοιμότητα και μας παρακαλούν, μας θέρμο παρακαλούν, αν βλέπετε τις εκκλήσεις που γίνονται και πανελλαδικά αλλά και τοπικά, να είμαστε πολύ μετρημένοι και πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις μας. Οτιδήποτε δούμε, οτιδήποτε πέσει στην αντίληψή μας, μια σπίθα να είναι αυτή, θα πάρω με τηλέφωνο αμέσως για να αποφύγουμε έτσι δυσάρεστες περιπτώσεις. Εμείς θα παρακολουθούμε μέσω των συναδέλφων μας του Ηρακλείου την φωτιά εκεί στη Σιτία και θα σας ενημερώνουμε.

Το είπαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, φίλες και φίλοι. Εκεί που δεν το περιμένεις, μία κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί έτσι σε τραγωδία. Δεν είναι συνηθισμένο αυτό που έγινε χθες εκεί στα Μάλια, όταν μια τουρίστρια από την Ολλανδία, περίπου 40 ετών, έχασε τη ζωή της ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει τη φίλη της, η οποία δεν αισθανόταν καλά, κολυμπούσε, δεν αισθανόταν καλά και επιχείρησε να τη βοηθήσει. Και οι δύο γυναίκες ήταν περίπου στην ίδια ηλικία. Είχαν νοικιάσει ένα μικρό φουσκωτό και ήθελαν να πάνε μια βόλτα. Είναι ένα σκάφος που μπορεί ο καθένας να πάει να το νοικιάσει, δεν θέλει δίπλωμα. Και δεν είναι, αν δείτε, να ρίξετε μια ματιά στις θάλασσές μας εδώ, πάρα πολλοί είναι οι τουρίστες που καθημερινά έτσι τα χρησιμοποιούν. Μαζί τους στο σκάφος είχαν και 3 ανήλικα παιδιά. Τα 2 παιδιά ήταν κάτω από 5 ετών, το 3ο παιδί ήταν περίπου 15 ετών. Όπως λένε οι συνάδελφοί μας από το Ηράκλειο, την ώρα που κάνανε τη βόλτα τους και είχαν και τα παιδιά πάνω στο σκάφος, μία από τις δύο γυναίκες έπεσε στη θάλασσα για να κολυμπήσει. Εκεί που κολυμπούσε λοιπόν, άρχισε να μην αισθάνεται καλά και άρχισε να δυσκολεύεται μέσα στο νερό. Η φίλη της που ήταν πάνω στο σκάφος κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, κατάλαβε ότι η φίλη της κινδύνευε και επιχείρησε να τη σώσει. Δεν της έριξε κάποιο σωσίβιο που υπήρχε μέσα στο σκάφος, αλλά προσπάθησε να την πλησιάσει, να την πλησιάσει για να την τραβήξει. Η γυναίκα που τελικά κινδύνεψε, που είχε πέσει στο νερό και δεν ένιωθε καλά, κατάφερε να σωθεί. Η φίλη της όμως που έπεσε στο νερό για να τη βοηθήσει έχασε τη ζωή της. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν μπροστά στα μάτια των 3 παιδιών που ήταν πάνω στο σκάφος. Παρακολουθούσαν λοιπόν τις 2 γυναίκες να παλεύουν μέσα στη θάλασσα. Άρχισαν να φωνάζουν σε βοήθεια. Κινητοποιήθηκαν οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί γύρω τους. Ήταν κάποιος με ένα jet ski. Είχε μια επιχείρηση εκεί, πήγε, προσπάθησε να βοηθήσει, όμως η μία γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, παρά την κινητοποίηση, γιατί αμέσως πήγε εκεί, πάρα πολύ γρήγορα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έγινε κάρπα, αλλά δεν μπόρεσαν να την επαναφέρουν. Φανταστείτε τώρα, είχαν έρθει εδώ, είχαν έρθει με τα 3 παιδιά, κάνανε μια συνηθισμένη βόλτα, νοικιάσανε το σκάφος και όλο αυτό μετατράπηκε σε τραγωδία και για τη φίλη που διασώθηκε ενώ έπεσε, κολυμπούσε και δεν αισθάνθηκε καλά, αλλά και για τα 3 παιδιά. Φανταστείτε τώρα να βλέπουν αυτό το περιστατικό που σας περιέγραψα να εκτιλήσετε μπροστά στα μάτια τους.

Θα τα δούμε, θα τα πούμε όλα, θα έχουμε τις εξελίξεις με όλα όσα συμβαίνουν, γιατί και οι κτηνοτρόφοι μας εχθές που είχαν τη συνέλευση και στο Ηράκλειο, έτσι και στο Ρέθυμνο, και θα ακολουθήσουν και συνελεύσεις από ό,τι μάθαμε και στα Χανιά αλλά και στο Λασίθι. Τα προβλήματά τους είναι πολλά, οι τσέπες τους δεν έχουν ευρώ μέσα και συναντιούνται τώρα εκεί για να αποφασίσουν έτσι τις περαιτέρω κινήσεις τους. Στην συνάντηση έπεσε το ζήτημα των δασικών χαρτών, μεγάλο θέμα, μεγάλο θέμα, διότι δεν είναι ό,τι καλύτερο, και δεν είναι μόνο και στο Ηράκλειο και σε όλη την Κρήτη γίνεται αυτό, αλλά δεν είναι δυνατόν να βλέπεις αυτό που σου ανήκει μια ζωή έτσι να αμφισβητείται και να υπάρχει και η σοβαρή προοπτική να το χάνεις.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, πάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε επίπεδο Κρήτης. Θα αρχίσουμε με τον αγώνα της Κρήτης. Σάντλερ, νέα ύδρα, η μαφία της Κρήτης είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Τάσος Βάμβουκας, κερδίζει έδαφος η ιδέα για τρένο στην Κρήτη. Με τις ευλογίες Τίτου, η νέα διοίκηση της βάσης της Ούδας. Η ρόζα νέρα για τις εξελίξεις στο Λόφο Καστέλη. Φύσα, να σώσουμε τη νεολαία. Ντόρα Μπακογιάννη, τίτλοι τέλους με ερωτηματικό. Κτηματολόγιο, βόμβα για την Κρήτη είναι τα θέματα του αγώνα της Κρήτης. Πάμε στο γειτονικό νομό, στα Ρεθεμιώτικα Νέα. Η βιώσιμη διαχείριση των προορισμών, κλειδί για το μέλλον του τουρισμού. Επισημάνσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού. Αγώνας δρόμου για τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ολοκληρώνεται σήμερα η καταγραφή των ζημιών σε ό,τι αφορά το κτηριακό απόθεμα στον πυρόπληκτο Δήμο Αγίου Νικολάου. 5 ήταν συνολικά οι επιτροπές, 2 της περιφέρειας που πήγαν εκεί για να καταγράψουν τις επιχειρήσεις, αλλά και τις ζημιές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, και 3 ακόμα της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Βρίσκονται λοιπόν εκεί, βρέθηκαν και τις προηγούμενες ημέρες σε αυτές τις περιοχές και έκαναν αυτοψίες στα καμένα κτίρια. Video games, εμφυτεύσιμα εμβόλια, ύπνος κάτω από τα αστέρια, η Κρήτη που καινοτομεί, διασυνδέοντας την έρευνα με την πραγματική οικονομία. Εγκρίθηκαν 2,4 εκατομμύρια ευρώ για την υπογείωση των δικτύων σε Σπύλη και Αγία Γαλήνη με απόφαση του κυρίου Παπαθανάση. Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τα δασικά οι κτηνοτρόφοι του Ρεθύμνου. Έληξε χθες η προθεσμία της κτηματογράφησης. Παραμένουν άλυτα τα προβλήματα. Έχει ένα αφιέρωμα Ελπιδοφόρος και Γεώργιος Ζανουδάκης από τις μεγάλες μορφές του Ατσιπόπουλου. Η γιορτή τοποδιατροφής και κυκλικής οικονομίας επιστρέφει στο Πέραμα τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ. Είναι η τέταρτη γιορτή που πραγματοποιείται. Αναγκαίος ο ουσιαστικός εξυγχρονισμός των ενεργειακών υποδομών της χώρας είναι τα θέματα που έχει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Ρεθεμιώτικα Νέα. Στον ίδιο νόμο θα μείνουμε, στην κριτική επιθεώρηση, αποζημιώσεις εξπρές και ειδικά μέτρα για τις επιχειρήσεις, τα μέτρα για τους πυρόπληκτους. Αποφασίστηκε με το άνοιγμα της Βουλής να κατατεθεί το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων. Έχει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα στη σελίδα 6. Μεγαλειώδης δωρεά της Motor Oil και της οικογένειας Βαρδινογιάννη για την πολιτική προστασία του Αγίου Βασιλείου. Θα προσφέρει πυροσβεστικά οχήματα και πλήρη εξοπλισμό για τους εθελοντές. Νομαρχιακή Επιτροπή ΤΕΕ Ρεθύμνου, αναγκαίος ο θεσμικός διάλογος για τις ευθύνες στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές μετά τις φωνικές πυρκαγιές. Άγιος Βασίλειος, αποκαταστάθηκαν πλήρως τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, οδοποιίας και τηλεπικοινωνιών στις πυρόπληκτες περιοχές, και 17 φυτείες με 143 δεντρίλια σε Μιλοπόταμο, Ανόγια και Ρέθυμνο είναι τα θέματα της κριτικής επιθεώρησης. Πάμε στο Λασίθι, εφημερίδα Ανατολή. Η παραμικρή εργασία δεν έχει γίνει στο ΤΑΦ 10, ένα εξάμηνο μετά την υπογραφή της ανάθεσης. Ο νέος οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Βασιλείου, κέντρο ημέρας παιδιών και εφήβων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Οι ημερομηνίες του 10ου ομίλου της Τρίτης Εθνικής στο ένα αθλητικό θέμα, και στο άλλο το πρώτο επίσημο καλωσόρισμα της νέας σεζόν στον ΑΟΑΝ μαζί με πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ όπως μας έχει συνηθίσει η εφημερίδα. Σήμερα κυκλοφορεί και η Φωνή του Μαλεβιζίου στη εβδομαδιαία έκδοση «Απλήρωτη ελαιοπαραγωγή στο Μαλεβίζι». Τι απαντά ο γνωστός έμπορας Μιχάλης Αλμπαντάκης,
μιλώντας στην εφημερίδα για τη ρευστότητα και την επιστροφή ποσοτήτων. Τι λένε οι συνεταιριστικοί παράγοντες στα σενάρια για βουτιά στην αγορά, θολή εικόνα για την αδιάθετη ποσότητα και δραματική μείωση στην περσινή παραγωγή της Κρήτης είναι το κεντρικό θέμα του της εφημερίδας. Σοκ στο Μαλεβίζι από τον ευνίδιο θάνατο του Πάνου Μαματζάκη, υπέστη ανακοπή καρδιά στα Χανιά. Κρουσόνας, είπαν το νερό νεράκι επειδή κάποιος έκοψε τη βάνα. Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου, όχι νήξεις και σιωπή στη φλατ συνεδρίαση. Δήμος Μαλεβιζίου, νέα οργανική θέση στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κτηνοτρόφοι ετοιμάζουν μαζικές αγωγές για τα δασικά και απειλούν με μαύρο βουλευτές και αιρετούς. Νέα δεδομένα, άνοιξε το ΟΣΔΕ, αλλά η πλατφόρμα θα δουλέψει. 12ο Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας, Κιθαρίδα και Τίλισσος τίμησαν την παράδοση. Ταξίδι στο χρόνο για το κρασί και το αμπέλι, γράφει ο κύριος Γεώργιος Ανδρεαδάκης. Και γυναίκες επιχειρηματίες, έκθεση γιορτή στο ΔΕΚ, ένα ακόμα ρεπορτάζ που φιλοξενεί η φωνή του Μαλεβιζίου. Πάμε στο Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς. Οικογενειακό δράμα πίσω από την έκρηξη στο φούρνο. Με τζίρο 15 καρβέλια τη μέρα και σπίτι στο υπόγειο, μια οικογένεια που προσπαθεί να επιβιώσει πίσω από τη βιτρίνα αρτοποιίου στη Θέρισο. Τι είδαν αναφορικά με την έκρηξη της Φιάλης που αναστάτωσε τη γειτονιά και έσπασε τζάμια, και γιατί η υπόθεση πέρασε πλέον στα χέρια της ασφάλειας Ηρακλείου, είναι ένα ρεπορτάζ για την έκρηξη που σας είπαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, που έγινε στην περιοχή της Θερίσου και σήκωσε όλη την περιοχή στο πόδι. Το λογαριασμό της καθαριότητας ζητά ο Σεκέτ με εχμές για τη μη εφαρμογή της σύμβασης. Συνδικαλιστές ζητούν να μάθουν αν ο εργολάβος θα πληρωθεί τις εργασίες που κάνει η υπηρεσία. Η χαμηλή συμμετοχή στο διαγωνισμό των σχολικών καθαριστριών προβληματίζει. Ο Δήμος Ηρακλείου βρίσκεται υποπίεση για τις ανάγκες του επόμενου σχολικού έτους. Υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα για αναβάθμιση του πυροσβεστικού σταθμού Σιτίας. Τι λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος Κρήτης, ο κύριος Φραγκιαδάκης. Ελάχιστα φέτος τα κρούσματα της νόσου των λεγεωναρίων. Από καρδιολογικά και ψυχιατρικά μέχρι και εμβόλια και αντιβιώσεις, σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων στην Κρήτη, σύμφωνα με τον πρόεδρο των φαρμακοποιών, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη. Είπα στον εαυτό μου να μπω στο χορό και να χορέψω, όχι μόνο να κάνω κριτική. Ο ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης μιλά στην εφημερίδα Πατρίς για την πολιτική, το σασμό, την παράσταση του Ξυλούρη και την εγκληματικότητα στην Κρήτη. Τραγωδία στα Μάλια, με τουρίστρια που πνίγηκε μπροστά στα μάτια των παιδιών της, είχε νοικιάσει σκάφος με μια φίλη της. Θλίψη για το γιατρό Πάνο Μαματζάκη που έφυγε τόσο ξαφνικά. Ο αδόκητος χαμός του έπεσε σαν κεραυνό στο Ηράκλειο και το Μαλεβίζι, όπου είχε θεσμικό ρόλο. Και στα αθλητικά θέματα, όφι τα φιλικά έδωσαν τροφή για προβληματισμό. Εργοτέλης με γαβαλά στο τιμόνι της διοίκησης. Βόλεϊ γυναικών πήρε μπαχλαβά ο όφι. Αυτά είναι τα θέματα που τα αθλητικά της εφημερίδας Πατρίς, και πάμε και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Άφαντα τα πρόβατα, νέοι έλεγχοι για ψευδείς δηλώσεις κτηνοτρόφων, στοχευμένοι έλεγχοι σε περιοχές της ενδοχώρας αποκάλυψαν σημαντικές αποκλίσεις στα δηλωμένα κοπάδια. Συνελήφθησαν 2 κτηνοτρόφοι. Ο ένας δήλωνε 250 ζώα και βρέθηκαν μόλις 50, και ο άλλος δήλωνε 22 ή 212, δεν το διαβάζω αυτό σωστά, και δεν βρέθηκε ούτε ένα. Σπιναλόγκα, πόλος έλξης για ξένους και Έλληνες επισκέπτες. Στα ύψη τα καύσιμα, πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην Κρήτη. Κνωσός, 3,1 εκατομμύρια ευρώ για τη βελτίωση του δρόμου. Καλοκαιρινά μπάνια, η πραγματική κίνδυνη της θάλασσας πίσω από τα κύματα. Στο αθλητικό θέμα για τον Όφη, τα φιλικά τέλειωσαν και ο Χρήστος Κόντης χτύπησε καμπανάκι εν όψη Super Cup. Και ακόμη μεταναστευτικό, ακόμη πιο αυστηρό πλαίσιο προαναγγέλει ο Θάνος Πλεύρης. Και τραγωδία στη θάλασσα των Μαλίων, έπεσε στο νερό για να σώσει τη σύντροφό της και πνίγηκε, είναι ένα ακόμα θέμα της εφημερίδας
της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Πάμε και στη δικιά μας εδώ, στα Χανιώτικα Νέα. Ακριβή πόλη τα Χανιά για τους φοιτητές, ενίκεια, κόστος ζωής και μετακινήσεις συνθέτουν μια πολύ πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Στην κορυφή της τουριστικής περιόδου, πολλοί όροι διακοπή ρεύματος στον Πλατανιά, αντιδράσεις επαγγελματιών και ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του ΔΔΕ. Στο Ηράκλειο προχωρά η δομή μεταναστών, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για το ακίνητο. Έρευνα σε φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, η τηλεκπαίδευση κράτησε όρθια τη διδασκαλία αλλά δεν αντικατέστησε την πανεπιστημιακή εμπειρία. Συνέντευξη σε Βιβολουδάκη για το μεταναστευτικό, η Κρήτη ζητά κανόνες και η πολιτεία απαντά με σχέδιο. Δημοτική αγορά Χανίων, ο θάνατος του παραδοσιακού εμποράκου. Τα καταστήματα δεν είναι βιώσιμα, προειδοποιούν επαγγελματίες. Νέα συζήτηση χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σαμαριά, αδειάζει την αντιπεριφέρεια ο Δήμος Πλατανιά. Μαρκοπούλου, καθυστερούν τα αποτελέσματα του συμμετοχικού σχεδιασμού. Ελαιόλαδο, νέο κύμα ανατιμήσεων. Αγροτικά, η καλλιέργεια της καστανιάς στην Κρήτη. Το άρθρο το υπογράφει ο κύριος Στέφανος Διαμαντής. Στίβος, ιστορικό ρεκόρ για τον σύλλογο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι τα θέματα στα Χανιώτικα Νέα.

Παρακολουθούμε, φίλες και φίλοι, όπως σας είπα, την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Καρύδι, εκεί στο Δήμο της Σιτίας. Ενισχύονται οι δυνάμεις, μαθαίνουμε. Είναι πάνω από 40 οι πυροσβέστες που βρίσκονται ήδη εκεί και επιχειρούν. Είναι μαζί δύο πεζοπόρα τμήματα της Τρίτης ΕΜΟΔΕ. Είναι μαζί 15 πυροσβεστικά οχήματα και είναι και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Ο Δήμος είναι σε εγρήγορση, είναι σε ετοιμότητα, βοηθάμε τις υδροφόρες και όπως μπορεί. Είναι πολλοί οι εθελοντές που σπέβδουν, που βρίσκονται στο σημείο από νωρίς το πρωί και στις 6, όπως σας είπαμε και λίγο πριν, έχει ενεργοποιηθεί, ενεργοποιήθηκε μάλλον, χτύπησε το 112 για να ενημερώσει εκεί τους κατοίκους των δύο κοντινών περιοχών, το περιοχής Ήτανος και Παλαιόκαστρο, να είναι έτοιμοι, να είναι πανέτοιμοι και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα τους δοθούν, τυχόν τους δοθούν, έτσι στη διάρκεια της ημέρας. Μία ακόμη πυρκαγιά είχαμε και προχθές, έτσι, στη Σιτία εκεί, στον Άγιο Νικόλαο, μία ακόμη πυρκαγιά όταν ήταν σε εξέλιξη, σας θυμίζω, και η φωτιά εκεί στο νότιο Ρέθυμνο. Από το αστυνομικό δελτίο μαθαίνουμε ότι δεν ησυχάζομαι ούτε εμείς ούτε οι πάρα πολλοί επισκέπτες που βρίσκονται εδώ κάνοντας τις διακοπές τους, και ένα είναι σίγουρο ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν καταστάσεις, διότι στην πανέμορφη Ελούντα εχθές λοιπόν ήταν ένας αλλοδαπός, και προσέξτε, και ηλικιωμένος. Να πεις ότι υπάρχει και μια δικαιολογία λόγω του νεαρού της ηλικίας, αυτό θα ήταν κατανοητό. Είχε πιει ο άνθρωπος, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και πήγε στο ξενοδοχείο του, βγήκε στο μπαλκόνι του και απειλούσε τους πάντες ότι θα πέσει κάτω. Κλήθηκαν οι αστυνομικοί εκεί, πήραν τηλέφωνο από το ξενοδοχείο, μίλησαν μαζί του, ξαναμίλησαν μαζί του, ξαναμίλησαν μαζί του. Ευτυχώς κατάφεραν τελικά να τον αποτρέψουν από το να πηδήξει από το μπαλκόνι. Είχε κληθεί και το ΕΚΑΠ, τον πήρε το ασθενοφόρο, τον πήγε προληπτικά βέβαια στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για να του δώσουν έτσι την αναγκαία ιατρική φροντίδα. Σας λέω, εχθές από τη μία, και το τρομερό περιστατικό που ήταν με τη γυναίκα που ανασύρθηκε νεκρή στη θαλάσσια περιοχή στα Μάλια, αλλά και αυτό πάλι, να είσαι ηλικιωμένος, να έρχεσαι εδώ, να κάνεις τις διακοπές σου, να πίνεις και τελικά να δημιουργείς τέτοιες καταστάσεις.

συγκινητικές στιγμές για να μην ξεχνούμε, γιατί δεν πρέπει να ξεχθούμε. Εχθές το βράδυ στην Αμουδάρα ένα τρισάγιο έγινε εχθές για τον οικίστρατο γεμιστό, όπως γράφουν εκεί και τα συνθήματα, σαν να μην έφυγε ποτέ από κοντά μας. Δεν το ξεχνούν λοιπόν. Στο ίδιο σημείο, δεν ξέρω πόσοι έχετε περάσει από εκεί, να δείτε τα λουλούδια και τις φωτογραφίες που υπάρχουν. Στο σημείο λοιπόν εκείνο που ο νεαρός έπεσε νεκρός τον περασμένο Μάιο, οι δικοί του άνθρωποι τίμησαν τα γενέθλιά του και τη μνήμη του χθες βράδυ. Ήταν η βραδιά των γενεθλίων του. Είναι ένα εκκλησάκι που στήθηκε σε εκείνο ακριβώς το σημείο και το γέμισαν με φωτογραφίες, με λουλούδια, με κεριά. Μεγάλη συγκίνηση λοιπόν, και ήταν και πολλοί άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί όλων των ηλικιών. Και τι δείχνει όλο αυτό? Ότι κανείς δεν ξεχνά το 20χρονο παλικάρι. Την βραδιά λοιπόν των γενεθλίων του έκαναν τρισάγιο εκεί, σε εκείνο το σημείο που έσβησε. Άφησα και 4 λεπτά του Βάιου. Ό,τι θέλει αποφασίζει και τα κάνει, για να μας πάει στους συναδέλφους στο δελτίο ειδήσεων για τα φρέσκα νέα. Εμείς θα αποχαιρετήσουμε τους συναδέλφους και τον κόσμο μας εκεί στην Ανατολική Κρήτη και θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. Ενεργοποιήθηκε το πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις όπως τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙ, επιδότηση προσωρινής στέγασης. Καθημερινά έχουμε 70 περιστατικά από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ανέφερε στο Earth News Radio ο Κώστας Κατσαφάδος, υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Αυτή η φωτιά δυστυχώς πήρε πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις και σε αυτό βοήθησαν οι ιδιαίτερα ακραίες καιρικές συνθήκες, καθώς επικρατούσαν ρηπές που ξεπερνούσαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά και η δυσκολία στο να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Όπως είπε, από τη Δευτέρα ο Δήμος θα έχει βγάλει την ανακοίνωση ώστε οι πολίτες με το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να κάνουν την αίτησή τους και να πάνε τα πρώτα χρήματα, που είναι το επίδομα των βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής.

0: Σπάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Merindiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμη ότι το έργο έρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. Δεν θέλουν να σκοτώνονται άνθρωποι, είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούς ανοιχτά το Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την εκδοσή της από τη Βρετανία. Θα κρατηθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
6: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
9: Γιάννη.
10: Έλα.
9: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
10: Πάλι, χθες δεν πήγα.
9: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
10: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
11: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία...
11: 210-8620-150.
14: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου...

0: χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
1: Η σύγχρονη φωτογραφία συναντά την ψηφιακή εποχή. Ο Διεθνής Θεσμός The Art of Social Media 2026 ξεκινά από το Ηράκλειο. Από τις 5 έως τις 14 Αυγούστου, ανακαλύψτε τις κορυφαίες παγκόσμιες δημιουργίες που αποτυπώνουν τις τάσεις και την αισθητική του σήμερα. Έκθεση φωτογραφίας The Art of Social Media 2026. Μία συνδιοργάνωση της The Art και της Περιφέρειας Κρήτης. Να είστε εκεί!
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
7: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
8: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Και χρόνια πολλά στο Σωτήρι, χρόνια πολλά στην Σωτηρία που γιορτάζω σήμερα. Μεταμόρφωση του Σωτήρου σε εορτάζεται σήμερα, είναι από τις πιο σημαντικές θρησκευτικές γιορτές του καλοκαιριού και της χριστιανοσύνης. Σήμερα τη γιορτάζεται, είναι η μέρα που ο Ιησούς Χριστός, για να γνωρίζουν και όσοι είτε δεν θυμούνται είτε δεν το ξέρουν, ο Ιησούς Χριστός λοιπόν ανέβηκε στο όρο Σταβόρ και έλαμψε από θεϊκό φως μπροστά στους μαθητές του. Είναι λοιπόν από τις πιο σημαντικές, όπως σας είπα, γιορτές του καλοκαιριού, και υπάρχουν και αρκετά έθιμα τα οποία συνοδεύουν αυτή την ημέρα που έχουν να κάνουν και με, με την ευλογία των καλλιεργειών, αλλά θα έλεγα αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την σημερινή ημέρα και κυρίως έχει να κάνει με την νηστεία των ημερών, είναι αυτή η νηστεία του Πάσχα του καλοκαιριού, αυτές οι 15 ημέρες που νηστεύουν αρκετοί. Σήμερα λοιπόν επιτρέπεται να τρώνε ψάρι όσοι νηστεύουν, είναι ένα έθιμο και το οποίο μάλιστα το τηρούν πάρα πολύ. Εννέα και 17 πρώτα λεπτά η ώρα, Δεκατιανό ενημέρωσης από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου μας ακούτε, κυρίες και κύριοι, 97,5 στα βόρεια, 105,6 στα νότια της Κρήτης, στο Λασίθι μας ακούτε από τους 102,4 και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ΤΕΚΟ, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε, μπορείτε να ακούσετε όποια από τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ σας ενδιαφέρει. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 να δούμε την επικαιρότητα, γιατί έχουμε και μια φωτιά στη ΣΥΤΗ. Ευτυχώς εξελίσσονται πολύ καλά τα πράγματα. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου και Γιώργος Βλαχάκης στη γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε από τα ξημερώματα μία φωτιά στην περιοχή της Ιτίας, εκεί στην περιοχή του Παλαιοκάστρου και στην περιοχή της Ιτάνου. Εκδηλώθηκε τα ξημερώματα και υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την πλευρά των πυροσβεστικών υπηρεσιών, με έτσι μεγάλη δύναμη πεζοπόρων τμήματων που βρίσκονται εκεί στην περιοχή. Νωρίς το πρωί σηκώθηκαν και δύο ελικόπτερα τα οποία έκαναν ρήψεις, είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Ήχησε και το 112 εκεί γύρω στις 6 το πρωί για τους κατοίκους των περιοχών που σας είπαμε να είναι σε ετοιμότητα, αλλά οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση στην περιοχή και έχουμε στο τηλέφωνο τον συνάδελφο, τον Ιάσονα Ταυλά, ο οποίος μεταβαίνει στην περιοχή που έχουμε την πυρκαγιά και έχει βεβαίως εικόνα, έχει μια πρώτη εικόνα και εκείνος του πώς είναι τα πράγματα. Ιάσονα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω αν έφτασες, δεν έχεις φτάσει ακόμα.
1: Όχι, δεν έχω φτάσει ακόμα. Είμαστε όμως κοντά. Βρισκόμαστε εδώ μαζί με το Διευθυντή Φασόν Λαστείου, τον κύριο Κοδουμά, πάνω στη φωτιά. Δεν βλέπουμε ότι είναι αέρια μέσα και ούτε κίνηση από πυροσβεστικές και ούτε καπνούς. Δηλαδή, φαίνεται ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή σε σχέση με τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Ναι, η τελευταία ενημέρωση που έχουμε και εμείς από το συντονιστικό όργανο της πυροσβεστικής είναι ότι από τα δύο εναέρια μέσα ρήψεις κάνει το ένα. Που σημαίνει ότι, όχι που σημαίνει, γνωρίζουμε ότι είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Δεν ξέρω τι καιρικές συνθήκες επικρατούν στην περιοχή. Έχεις
1: δεν
0: εικόνα?
1: Έχει αέρα, δεν έχει καθόλου, δεν έχει άνεμο αυτήν την ώρα. Όχι, είναι πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες. Φαίνεται ότι θα είναι μια θερμή μέρα, ζεστή μέρα, πολύ αέρα. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εδώ. Πάντως δεν έχει ούτε καπνό και ούτε κίνηση πυροσβεστικών δυνάμεων αυτήν την ώρα.
0: Η Άσονα, χαμηλή βλάστηση έκαιγε η φωτιά,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Είναι χορτολιβαδική έκταση, χορτολιβαδική. Ναι. Έχει κάτι καταστάσεις ανεμογεννητριών δίπλα. Είναι ένα οικισμός από κάτω. Το πρωί το 112 να προσέχουν οι κάτοικοι, δεν ζήτησε να φύγουν από τα σπίτια τους.
0: Ποιο περιοχόν η Άσονα, του Παλαιοκάστρου εκεί?
1: Όχι, όχι, Καρύδι. Καρύδι είναι πάνω από τη Σιτία.
0: Πάνω από τη Σιτία.
1: Όπως πάμε στη Σιτία δεξιά που φαίνονται οι ανεμογεννήτριες εκεί. Mm-hmm.
0: Τώρα, μια περίεργη φωτιά, έτσι, γιατί εκδηλώθηκε ξημερώματα. Θα δούμε τώρα τι μπορεί να φταίει. Θα το ψάξουν. Σίγουρα.
1: Τυχαίρι ή βραχυκύκλωμα.
0: Ναι,
1: ένα
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι το οποίο θα δούμε. Θα κάνει τη δουλειά της, θα κάνει τη δουλειά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Πάντως υπάρχουν οι δυνάμεις εκεί, επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις ουσιαστικά, έτσι, γιατί αν δεν μπει, ο πυροσβέστης. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν μπει ο πυροσβέστης μέσα στα καμένα, να περάσει όλοι να βάλει το χέρι του εκεί στην περιοχή, δεν σβήνει η πυρκαγιά, έτσι. Για μας που τα ξέρουμε και τα παρακολουθούμε και είμαστε από δίπλα και ξέρουμε πώς ενεργούν οι άνθρωποι αυτοί.
1: Όπως μας είπε και ο Δασάης Λαστή, ο κύριος Κουτουμάς, έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, τελευταία δεκαετία ουσιαστικά, άλλαξε ο τρόπος πυρόσβεστης και ουσιαστικά υποβαθμίστηκε η δασική υπηρεσία. Αυτό όμως δημιούργησε αρκετά προβλήματα, γιατί τα εναέρια μέσα καθυλώνουν τη φωτιά, αλλά οι πυροσβέστες σβήνουν. Mm-hmm. Και παλιά που υπήρχε η δασοπυρόσβεση και υπήρχαν υπηρεσίες ισχυρές, είχαν την εικόνα του δάσους. Τώρα δεν υπάρχει εικόνα αυτή. Δεν ξέρουν, δεν υπάρχει ούτε. Δεν μπορεί να γνωρίζει πυροσβέστες ούτε ποιοι δρόμοι υπάρχουν, ούτε που έχει νερό, ούτε πώς μπορεί να επιχειρήσει μέσα σε μια δασόδη περιοχή. Διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό βλέπουμε και φωτιές οι οποίες τρέχουν ανεξέλεγκτα ή εν πάση περιπτώσει χρειάζονται μια άλλη διαχείριση. Είναι μια κουβέντα που έχει ξεκινήσει και στην ελληνική πολιτεία πια, που είδαμε τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή ότι αρκετοί λένε ότι πρέπει να αλλάξει το πρωτόκολλο, να αλλάξει η διαδικασία. Και βέβαια αυτό που λένε και οι δασικοί πάλι είναι ότι πρέπει να αναστηθεί πια η δασική υπηρεσία να λειτουργήσει ως ένας φορέας που προστατεύει, που ουσιαστικά διαχειρίζεται ολιστικά το θέμα του δάσους και στη φωτιά αλλά και στην διαχείρισή του. Χρειάζονται να ανοιχτούν οι δρόμοι, να καθαριστούν οι ουρολογικοί και δασικοί δρόμοι, κάτι που έχει να γίνει πολλά χρόνια και να υπάρχει ένα σχέδιο. Δηλαδή τώρα πάμε σε περιοχές, βλέπουμε ότι σβήνουν οι πυροσβέστες και τι καταφέρουν.
0: Λοιπόν, Ιάσονα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εσύ μεταβαίνεις βεβαίως στο σημείο.
1: Αν έχουμε... Αλλά φαίνεται ότι ελέγχεται ναι, σε ναι. μεγάλο βαθμό.
0: Ωραία. Αν έχουμε κάτι νεότερο, εδώ είμαστε και θα ξαναμιλήσουμε. Ιάσονα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

Λοιπόν, πολύ καλύτερα τα πράγματα με την φωτιά, αλλά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και σήμερα, γιατί έχουμε ενισχυμένους ανέμους στην Κρήτη. Είμαστε σε κίτρινο συναγερμό, είναι τριάρι σήμερα ο βαθμός επικινδυνότητας, δηλαδή υψηλός ο κίνδυνος, και θα ενισχυθούν οι άνεμοι στη διάρκεια της ημέρας, περισσότερο δηλαδή από τι φυσάει αυτή την ώρα. Η θερμοκρασία επίσης, κυρίως στα νότια, θα ανέβει αρκετά ψηλά, δηλαδή στα νότια του Ηρακλείου η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Εμείς εδώ στα βόρεια και στο Ηράκλειο δεν θα πάμε πάνω από τους 31 βαθμούς, αλλά βεβαίως η αίσθηση της ζέστης θα είναι πιο έντονη. Όπως σας είπα, έχουμε ισχυρούς ανέμους, έχουμε πεντάρι σήμερα, βορειοδυτική άνεμη, και μάλιστα θα έχουμε και ισχυρές ρηπές του ανέμου, οπότε χρειάζεται προσοχή. Αυτή την ώρα έχουμε στην περιοχή του λιμανιού, έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά του Ηρακλείου είναι λίγο πιο πάνω, 29 βαθμοί, και ακόμα πιο ψηλά εδώ στα δυτικά είναι 30 βαθμοί Κελσίου, ενώ προς την Ενδοχώρα και προς την περιοχή της Κνωσού η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί. Σας έλεγα για το σημερινό εορτασμό, είπαμε χρόνια πολλά στο Σωτήρι και στη Σωτηρία, δεν είπαμε χρόνια πολλά όμως στο Αρκαλοχώρι, γιατί γιορτάζει σήμερα το Αρκαλοχώρι, είναι ο πολιούχος Άγιος της Κωμόπολης, και έχουμε έτσι με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάζεται και φέτος, και χθες είχαμε λιτανία της εικόνας στους κεντρικούς δρόμους της περιοχής του Αρκαλοχωρίου, και σήμερα είναι κλειστά τα καταστήματα, τα δημοτικά καταστήματα, οπότε να το ξέρετε ότι λόγω του εορτασμού δεν πρόκειται να λειτουργήσουν σήμερα, και δεν θα μπορέσετε βέβαια, μην πάτε καν, δεν θα εξυπηρετηθείτε.

Έχουμε και ειδήσεις αστυνομικές που μας απασχολούν από χθες. Είχαμε αυτή το δυνατό κρότο, ο οποίος αναστάτωσε την περιοχή της Οδού Θερίσου στο Ηράκλειο και γύρω στις 12 το μεσημέρι. Έσπασαν τζάμια στην ευρύτερη περιοχή. Ήταν πολύ δυνατός ο κρότος. Μετέβησαν στο σημείο και δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Τραυματίστηκε και ένας πολίτης στο χέρι. Ευτυχώς ήταν ελαφρύς ο τραυματισμός του και δεν χρειάστηκε καν να πάει στο νοσοκομείο. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Το θέμα είναι ότι υπήρξε πολύ μεγάλη αναστάτωση. Υπήρξε φόβος ότι, και βεβαίως δεν ήξερε και ο κόσμος τι έχει συμβεί. Ευτυχώς ήταν μια έκρηξη που προκλήθηκε από μια φιάλη, η οποία από ό,τι προκύπτει από τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ, οι υπεύθυνοι δεν την είχαν, ήταν πλημελώς έτσι τοποθετημένη σε εξωτερικό σημείο, εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες και στον ήλιο, με αποτέλεσμα, λέει, το αναφέρουν οι πληροφορίες, να έχουμε αυτή την έκρηξη. Ευτυχώς δεν συνοδεύτηκε από φωτιά, και έχουμε και μία σύλληψη μάλιστα για το περιστατικό αυτό. Έχει συλληφθεί ένας 73χρονος, είναι φρέσκια είδηση αυτή, ένας 73χρονος ο οποίος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που είναι εκεί δίπλα ουσιαστικά στο αρτοπείο, όπου θα λέγαμε ότι επικεντρώθηκε και το ενδιαφέρον και των πυροσβεστών και της αστυνομίας. Φαίνεται ότι κάτι σας λέω, δεν υπήρχε θέμα με αυτή τη φιάλη, δεν έπρεπε να είναι τοποθετημένη στο σημείο το οποίο την είχαν αφήσει, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το ζήτημα, να έχουμε αυτή την έκρηξη. Ευτυχώς δεν είχαμε, εκτός από τον ελαφρύ τραυματισμό, δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες ή δεν είχαμε έτσι πιο σοβαρά περιστατικά. Βεβαίως το γεγονός ότι είχαμε φθορές, είχαμε ζημιές στα σπίτια και τις επιχείρησεις, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα για τους ανθρώπους εκεί και βεβαίως και τη λαχτάρα που πέρασαν. Αλλά όλα αυτά τώρα θα τα δουν πιο αναλυτικά οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Το άλλο έχει να κάνει με αυτό το οποίο συνέβη στα Μάλια, με δύο γυναίκες, δύο τουρίστριες, οι οποίες ενοικίασαν μία λέμβο για να πάνε λίγο πιο βαθιά εκεί στη θάλασσα, στα Μάλια, για να κάνουν τον μπάνιο τους μαζί με τα τρία παιδιά τους που ήταν πάνω στη βάρκα, ηλικίας από 4-5 ετών το μικρότερο και 15 ετών το μεγαλύτερο. Η μία από τις δύο, λέει το ρεπορτάζ, βούτυξε για να κάνει μπάνιο, κάποια στιγμή ένιωσε αδιαθεσία και έτσι οι πληροφορίες και από τις μαρτυρίες των παιδιών που ήταν πάνω στη βάρκα, ένιωσα διαθεσία, η δεύτερη γυναίκα έπεσε στο νερό για να τη βοηθήσει και τότε είχαμε το τραγικό συμβάν, δηλαδή η γυναίκα η οποία έπεσε στο νερό για να βοηθήσει την φίλη της, έχασε τις αισθήσεις της, βεβαίως τα παιδιά κινητοποίησαν με φωνές και με σήματα που έκαναν τους υπεύθυνους επιχειρήσεων στην παραλία, με jet ski μπήκαν στο νερό, προσπάθησαν να βοηθήσουν, έβγαλαν και τη γυναίκα η οποία είχε χάσει τις αισθήσεις της, έγιναν προσπάθειες να την επαναφέρουν, δυστυχώς όμως αυτό δεν έγινε δυνατό. Μια 40χρονη γυναίκα η οποία ήρθε εδώ για τις διακοπές της και χάσε με αυτό τον απίστευτο τρόπο τη ζωή της.

0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις και στο θέμα της προσωρινής δομής φιλοξενίας που έχει αποφασίσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δημιουργήσει στις αποθήκες Σκουλούδη εκεί στην περιοχή των Αθανάτων. Είχαμε χθες την δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της απόφασης, προσέξτε τώρα, μην μπερδευτείτε, για τη δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προκειμένου να δημιουργηθεί η δομή. Έχει χρονικό περιορισμό αυτή η παραχώρηση, δηλαδή είναι για ένα δίμηνο προκειμένου η ιδιοκτήτρια εταιρεία να αναλάβει να κάνει τις εργασίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να λειτουργήσει η προσωρινή δομή εκεί, φιλοξενίας και κράτησης των προσφύγων και των μεταναστών, και στη συνέχεια, εάν και εφόσον φτάσει το δίμηνο, γιατί υπάρχει και δυνατότητα παράτασης όπως αναφέρεται και στην απόφαση, και στη συνέχεια θα έχουμε τη σύναψη της οριστικής σύμβασης μίσθωση. Δεν είναι δηλαδή ένας χώρος ο οποίος παραχωρείται δωρεάν, είναι για το διάστημα το οποίο θα χρειαστεί να γίνουν οι εργασίες. Λοιπόν, έχουμε αντιδράσει στο τελευταίο διάστημα μετά και τα νέα δεδομένα και την απόφαση η οποία έχει υπογραφεί από τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη. Είναι καθημερινές οι κινητοποιήσεις που έχουμε στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών από κατοίκους της περιοχής που συνεχίζουν να αντιδρούν στη δημιουργία της δομής στην περιοχή τους και ετοιμάζουν και προσφυγές. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της ΟΕΒΕΝΗ, τον κύριο Χαράλα Μπολεκάκη, που είναι και εκείνος καθημερινά εκεί στις κινητοποιήσεις και βεβαίως έχει και αυτός τις ενστάσεις του σε σχέση με την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεκάκη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κατσουλάκη. Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, έλεγα και πριν ότι έχουμε πλέον και την δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, της απόφασης, οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον είναι οριστικό και αμετάκλητο το τι θα γίνει στη συγκεκριμένη επιχείρηση, στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Δεν ξέρω τώρα τι περιθώρια έχετε προκειμένου να αλλάξετε κάτι, γιατί γνωρίζουμε τις αντιδράσεις που υπάρχουν και τις ενστάσεις που υπάρχουν.
1: Βεβαίως. Εμείς ούτως ή άλλως θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να μην χωροθετηθεί ο χώρος εκεί πέρα για τη δομή των μεταναστών. Mm. Αλλά από εκεί και πέρα, τώρα που δημοσιεύτηκε και η απόφαση, έχουμε έτοιμες προσφυγές προκειμένου να κινηθούμε και δικαστικά και νομικά για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτά που ζητάμε προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση από την πλευρά του Υπουργείου, η οποία βέβαια συνεχίζει και είναι μια απόφαση η οποία αφορά όλη την κοινωνία και αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς και άλλη μια φορά.
0: Με ασφαλιστικά μέτρα θα κινηθείτε και με αγωγές θα κινηθείτε, κύριε Λεκάκη.
1: Βεβαίως.
0: Και φαντάζομαι
1: προκειμένου να υλοποιηθούν όλα αυτά που ζητάμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε, παρότι εμείς διαφωνούμε για τη δομή, διαφωνούμε γιατί θα πρέπει να υλοποιηθούν όλες οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν, εκτός ότι οι κάτοικοι και η κοινωνία εκεί και οι πολίτες διαφωνούν ότι θα πρέπει να γίνει καθόλου εκεί. Εμείς διαφωνούμε για συγκεκριμένα πράγματα, ότι θα πρέπει να υπάρχουν κυκλοφοριακές συνδέσεις, θα πρέπει ο δρόμος να εξασφαλίσει όλα την ασφάλεια των εργαζόμενων που πηγαίνουν στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μην έχουμε δυσάρεστα γεγονότα λόγω της αύξησης του κυκλοφοριακού.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι θα έχετε από τα ισχυρά σας χαρτιά, θα είναι και η αυτοψία που έχει κάνει και το πόρισμα που έχει βγάλει. Έχει εκδώσει η πολεοδομία του Δήμου, έτσι.
1: Βεβαίως, κυρία Κατσουλάκη. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Η νομοθεσία είναι συγκεκριμένη. Θα πρέπει για να υπάρχουν εκεί επιχειρήσεις, θα πρέπει να υπάρχει. Γιατί ουσιαστικά συζητάμε για μια, μπορεί να είναι δομή, αλλά συγκαταλέγεται στο πλαίσιο των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να υπάρχει κυκλοφοριακή σύνδεση και πρόβλεψη για το πώς θα εισέρχονται και θα εξέρχονται τα αυτοκίνητα από το συγκεκριμένο χώρο.
0: Μάλιστα. Είχατε ζητήσει να συναντηθείτε με τον κύριο Πλεύρη.
1: Βεβαίως.
0: Συνεχίζει να υφίσταται αυτό το αίτημα. Βλέπετε.
1: Συνεχίζει να υφίσταται, αλλά δεν νομίζω ότι από την πλευρά του Υπουργείου υπάρχει διάθεση. Γιατί αν υπήρχε διάθεση να γίνει μια συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα είχε γίνει από την αρχή και θα είχαν συζητηθεί όλα αυτά τα θέματα τα οποία συζητάμε τώρα και αρκετό καιρό.
0: Και η πρόταση που έχει γίνει έτσι και από, τους, και από το όργανο, την Επιτροπή που έχει συσταθεί, σε σχέση με το να βρεθεί ένας άλλος χώρος, αυτό δεν λέτε, ένας χώρος ο οποίος να ανήκει στο δημόσιο, να ανήκει στο Δήμο, δεν ξέρουμε σε ποιο θα ανήκει, και προκειμένου να γίνει εκεί η δομή, δηλαδή να μπουν, να έχουμε την τοποθέτηση, δεν ξέρω τι κατασκευές θα μπορούσαν να μπουν εκεί, αλλά τέλος πάντων να γίνει με αυτόν τον τρόπο, όπως έχουμε δει να γίνει να γίνεται με δομές στην υπηρετική χώρα. Αυτό λέτε ουσιαστικά, κύριε Λυκάκη?
1: Βεβαίως, κύριε Κατσουλάκη, έχουμε δει όμως και αρκετές φορές, και ειδικά σε γεγονότα όπως είναι δυσάρεστα, όπως είναι σεισμοί και πλημμύρες και άλλα γεγονότα, στην οποία η κυβέρνηση άμεσα βρίσκει χώρους και τους οργανώνει με οικίσκους που είναι έτοιμοι και τους βάζει εκεί, προκειμένου να φιλοξενήσει προσωρινά, όπως επικαλείται κάθε φορά, τους κατοίκους. Το ίδιο πράγμα θα μπορούσε να γίνει και σε αυτή την περίπτωση, έτσι ώστε να μην υπάρχουν οι αντιδράσεις αυτές που υπάρχουν και από την κοινωνία στην περιοχή.
0: Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει αυτός ο χώρος, υπάρχει, γιατί πρέπει να έχει και κάποιες προδιαγραφές, όπως καταλαβαίνουμε όλοι?
1: Μα ούτως ή άλλως και για το χώρο που συζητάμε τώρα, οι προδιαγραφές δεν υπάρχουν. Και εδώ συζητάμε για έναν χώρο ο οποίος ανήκει σε έναν ιδιώτη και δεν μπορεί να το βγάλει κανείς από το μυαλό του κάθε πολίτη ότι πίσω από αυτή τη διαδικασία υπάρχουν και συγκεκριμένα συμφέροντα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν συζητάμε για ένα ιδιωτικό χώρο, που ο χώρος αυτός θα χρειαστεί να εκμισθωθεί με αρκετές χιλιάδες ευρώ, τα οποία θα πρέπει να διατεθούν από τα ταμεία της.
0: Πάντως θα γίνουν εργασίες και βελτίωση των υποδομών από ό,τι γνωρίζουμε, έτσι, και αναφέρεται και στην απόφαση που δημοσιεύθηκε, γι' αυτό και αυτό το δίμηνο της δωρεάν παραχώρησης.
1: Ναι, εργασίες και βελτίωση θα γίνουν στο κτίριο, γιατί το κτίριο δεν πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, αλλά από εκεί και πέρα εμείς συζητάμε για ένα επαρχιακό εθνικό δίκτυο, το οποίο είναι σε κακή κατάσταση και το οποίο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για τις ήδη υπάρχοντες επιχειρήσεις, τις οποίες καθημερινά αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα.
0: Να σας ρωτήσω, πιστεύετε, θεωρείτε ότι έγιναν, δεν ξέρω ποιο χαρακτηρισμό θα χρησιμοποιήσετε εσείς, έγιναν λάθη σε προγενέστερο χρόνο από τους, και από τη Δημοτική Αρχή και από την, θεωρείτε, την Περιφέρεια, ή μια προθυμία προκειμένου να δημιουργηθεί αυτή η δομή και φτάσαμε στο και ένα, γιατί δεν ήσασταν η πρώτη επιλογή, ενώ η περιοχή δεν ήταν η πρώτη επιλογή, ήταν άλλες.
1: Έχουμε ακούσει πολλές περιοχές και πολλά κίνητα τα οποία είχαν προταθεί και τελικά δεν έγιναν. Ναι.
0: Εσείς τι πιστεύετε, ότι δεν θα έπρεπε να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο για να είναι μονόδρομος πλέον, γιατί αυτό καταλαβαίνουμε, ότι είναι, για το Υπουργείο είναι μονόδρομος η δημιουργία της δομής στις αποθήκες?
1: Βεβαίως, κυρία Κατσουλάκη, σίγουρα πιστεύουμε ότι θα έπρεπε, εφόσον υπήρχε τόσο μεγάλο χρονικό περιθώριο από όταν ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία το να εισέρχονται παράνομοι μετανάστες στο νησί μας, θα έπρεπε το Υπουργείο, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, να είχε πολύ πιο νωρίς προβλέψει για να διαχειριστεί την όλη κατάσταση. Δυστυχώς ξέρουμε ότι στη χώρα μας, ότι προκειμένου να μην δυσαρεστήσουμε κάποιους ή να ευχαριστήσουμε κάποιους, προχωράμε με ρυθμούς και με διαδικασίες τις οποίες τις φέρουμε την τελευταία στιγμή, έτσι ώστε να μην μπορούν να υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά των πολιτών.
0: Προσφυγή πότε θα γίνει, κύριε Λεκάκη?
1: Θα πρέπει να δούμε την απόφαση που έχει, η οποία δημοσιευτεί τώρα, προκειμένου να την κάνουμε άμεσα, πιστεύω.
0: Είναι θέμα χρόνου, δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Σήμερα, αύριο, τη Δευτέρα, αυτό καταλαβαίνουμε, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: θέμα ημερών να γίνει αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αφού την έχετε και έτοιμη.
1: Τα έχουμε έτοιμα τα έγγραφα. Περιμέναμε να δημοσιευτεί η απόφαση, γιατί δεν μπορούσαμε πριν να κάνουμε προσφυγή σε κάτι που δεν υπάρχει και απλά γίνεται επικοινωνιακά μέσω μαζικής ενημέρωσης.
0: Ναι, ναι, υπήρχαν μόνο οι δηλώσεις και οι τοποθετήσεις του Υπουργού, έτσι. Δεν είχαμε κάτι συγκεκριμένο και κάτι επίσημο. Μάλιστα. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν?
1: Βεβαίως.
0: Δεν ξέρω, είναι καθημερινές πλέον οι κινητοποιήσεις στο δρόμο?
1: Είναι καθημερινές, και παρότι βρισκόμαστε σε μια καλοκαιρινή περίοδο
0: και δύσκολη περίοδο,
1: και δύσκολη περίοδο, είναι καθημερινές οι κινητοποιήσεις και θα συνεχίσουν να είναι καθημερινές.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω, από ό,τι γνωρίζω. Δηλαδή η προσπάθεια θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λεκάκη, και περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει με την προσφυγή σας.
1: Σας ευχαριστώ.

Λοιπόν, αυτά με την προσωρινή δομή φιλοξενίας. Είπαμε ότι είναι πλέον απόφαση. Επίσημα, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα δημιουργήσει τη νέα δομή, αυτή τη δομή την αντίστοιχη που έχουμε στα Χανιά, στην Αγιά. Η δομή λοιπόν θα είναι στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, εκεί στο ύψος των Αθανάτων, πολύ κοντά στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Αλλά βεβαίως ακούσαμε και τον κύριο Λεκάκη ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν να διεκδικούν, να αντιδρούν και να διαφωνούν με την επιλογή αυτή. Γι' αυτό και θα έχουμε μέσα στις επόμενες ημέρες την προσφυγή στα δικαστήρια, προκειμένου καταρχάς να μπλοκάρουν την έναρξη των εργασιών. Φαντάζομαι με προσωρινή διαταγή θα ζητήσουν ασφαλιστικά μέτρα μέχρι να έχουμε και τις οριστικές αποφάσεις. Θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα σας ενημερώνουμε σχετικά. Λοιπόν, έχουμε πολύ καλά νέα. Σας λέγαμε ότι ήταν καλύτερη κατάσταση με τη φωτιά στην περιοχή της Ιτίας, εκεί στην περιοχή Καρύδη. Είναι οι τελευταίες πληροφορίες από την πυροσβεστική, λένε ότι είναι σε ύφεση και ότι ουσιαστικά έχει οριοθετηθεί το μέτωπο της πυρκαγιάς. Βεβαίως οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο, γιατί υπάρχει ο φόβος των αναζωπηρώσεων και να έχουμε εξίσου δύσκολες καταστάσεις με αυτές τις οποίες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί στην περιοχή, γιατί έσπευσαν στο σημείο και πυροσβεστικές δυνάμεις και από άλλα σημεία του Λασιθίου προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Λοιπόν, έχουμε ισχυρούς ανέμους σήμερα, οπότε υπάρχει ο κίνδυνος των αναζωπηρώσεων, παραμένουν δυνάμεις εκεί και γενικώς υπάρχει σήμερα, όπως σας έλεγα, μεγάλος κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Τα αυτονόητα θα πούμε. Ας αφήσουμε για άλλη μέρα τυχόν εργασίες στην Ήπεθρο που θα θέλουμε να κάνουμε. Βλέπετε ότι εσείς μπορεί να λέτε εντάξει τώρα, δεν έχει συμβαίνει και κάτι, τι θα κάνω, θα δημιουργήσω, θα κάνω μια εργασία στην αυλή μου, στο χώρο εργασίας μου, δίπλα όμως υπάρχουν χόρτα, δίπλα υπάρχουν αγροτικές εκτάσεις, αν είναι τέτοια κατάσταση και σε τέτοιο σημείο η επιχείρησή σας ή η εργασία σας, δεν θέλει πολύ να γίνει το κακό, το έχουμε δει να συμβαίνει πάρα πολλές φορές, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά, δηλαδή ό,τι μπορούμε να αποφύγουμε σήμερα και τις ημέρες που υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς, καλό θα ήταν να το αποφύγουμε, γιατί βλέπουμε τι κακό μπορεί να προκαλέσει. Έχουμε και ανθρώπινες απώλειες, να μην ξεχνάμε τα τελευταία περιστατικά που είχαμε και εδώ στην Κρήτη, και πραγματικά κανείς δεν θέλει να βρεθεί να είναι υπεύθυνος για μια τέτοια κατάσταση και ένα τέτοιο σκηνικό.

Ράγισαν καρδιές χθες το απόγευμα, κυρίες και κύριοι, και είναι μια έκφραση η οποία νομίζω πραγματικά αποτυπώνει το κλίμα και τη συναισθηματική φόρτιση που επικράτησε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, όπου συγκινείς και φίλοι του νεαρού παλικαριού που έχασε τη ζωή του, που εκτελέστηκε πριν από πόσο λίγο καιρό, το Μάιο ήτανε, από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του, στην περιοχή της Αμουδάρας. Σήμερα, σαν χθες, ήταν τα γενέθλιά του και συγγενείς και φίλοι με λευκά τριαντάφυλλα, με αναμένα κεριά, μαυροφορεμένοι, μετέβησαν στο σημείο που έχασε το παιδί τη ζωή του και έγινε ένα τρισάγιο, πολύ βαρύ το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε. Έχει τοποθετηθεί και ένα κλεισάκι εκεί στο σημείο που έφυγε ο νικήστρατος, και είναι γεμάτο με φωτογραφίες του παιδιού, λουλούδια και κεριά. Ήταν πολύ βαρύ το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι για τους αγαπημένους του, για τα μέλη της οικογένειάς του, δεν πρόκειται να απαλύνει ο πόνος. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν πολύς ο κόσμος ο οποίος μετέβη, γιατί υπήρξε και ένα κάλεσμα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί ήταν ο κόσμος, είτε γνώριζαν το παλικάρι είτε όχι, που μετέβησαν στο σημείο, παρέμειναν για λίγα λεπτά και έδειξαν όλοι ότι δεν ξεχνούν αυτό το παλικάρι, το οποίο έχασε με τόσο απίστευτο, τόσο άδικο τρόπο την ζωή του. Ο θάνατος είναι πάντα άδικος, κακά τα ψέματα, αλλά αυτό το γεγονός, η εκτέλεση του παλικαριού από τον άνθρωπο ο οποίος θεωρούσε, όπως και η σύζυγός του, ότι αυτό το παλικάρι ευθύνεται για το θάνατο του παιδιού τους, σε αυτό το τροχαίο που είχαμε λίγο καιρό, λίγα χρόνια πριν στην παραλιακή λεωφόρο, που δεν το ξεπέρασαν ποτέ, που στοχοποίησαν τον 20χρονο και βεβαίως με την κατάληξη την τραγική που είχαμε. Λοιπόν, είπα ότι η οικογένεια αυτή δεν πρόκειται να τα ξεχάσει, δεν πρόκειται να ηρεμήσει ποτέ, δεν θα ξεχάσει. Δεν θα απαλύνει ο πόνος, γιατί χάσαν ένα παλικάρι, ένα νέο παιδί με αυτόν τον τρόπο, και θα νιώθουν πάντα αυτή την απώλεια και αυτή την απίστευτη στενοχώρια. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει βεβαίως και με την ολοκλήρωση της ανάκρισης από την πλευρά των ανακριτικών αρχών του Ηρακλείου, προκειμένου η υπόθεση να πάρει και το δρόμο της προς τις δικαστικές αίθουσες. Και να θυμίσουμε ότι τόσο ο 54χρονος όσο και η σύζυγός του έχουν προφυλακιστεί για τη δολοφονία του νικήστρατου. Και λίγο πριν σας αφήσουμε, έχουμε και μία απάτη διαδικτυακή με ένα 55χρονο, ο οποίος έχασε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Σύμφωνα και με τα όσα κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές, έχει πέσει θύμα διαδικτυακής επενδυτικής απάτης και έχασε συνολικά 100.000 ευρώ. Είχε μέσω διαδικτύου βρει μία ιστοσελίδα η οποία διαφήμιζε επενδυτικές ευκαιρίες. Μάλιστα φέρεται, όπως είπε, στους αστυνομικούς να επικοινώνησε και με τα άτομα τα οποία θεωρούσε ήταν εκπρόσωποι της εταιρείας. Τον έπεισαν. Του φάνηκε ότι ήταν αξιόπιστη η επένδυση. Προχώρησε λοιπόν σε δύο τραπεζικές μεταφορές χρημάτων συνολικού ύψους 100.000 ευρώ. Η μεταφορά ήταν σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Και όπως καταλαβαίνετε και όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, έκαναν φτερά. Μάλιστα παραλίγο να χάσει και περισσότερα χρήματα από ό,τι είπε, επιχείρησαν να τον πείσουν να καταθέσει και άλλα χρήματα, άλλες 50.000 ευρώ, αλλά στο σημείο αυτό ο 55χρονος άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν ολοκλήρωσε τη συναλλαγή και στη συνέχεια βεβαίως ανακάλυψε ότι πάνε τα χρήματα, πάνε οι επενδύσεις, πάνε οι μετοχές και κυρίως
έμεινε μάλλον με τις συμμετοχές στο χέρι αυτό. Δυστυχώς πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και είναι κάτι το οποίο το επισημαίνουν και από τις αστυνομικές αρχές, ότι πρέπει να είστε πολύ πολύ προσεκτικοί εσείς που ενδιαφέρεστε για τέτοιες ευκαιρίες, για διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις με υψηλές αποδόσεις, γιατί αυτό είναι το ελκυστικό του πράγματος έτσι και της κατάστασης, ότι σου προσφέρουν τέτοιες υψηλές αποδόσεις που λες ότι θα βγάλω τα διπλά και τα τριπλά λεπτά από αυτά που επενδύω. Αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, και εμείς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος εκπομπής μας. Είμαστε πόσο Παράσχο, 3 λεπτά. 3 λεπτά πριν από τις 10. Θα σας αποχαιρετήσουμε στο σημείο αυτό. Θα πάμε να ακούσουμε στις 10 το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και στη συνέχεια θα δώσουμε σκυτάλι στους συναδέλφους στην Earth Χανίων, οι οποίοι θα συνεχίσουν την ενημέρωση με ό,τι νεότερο υπάρχει σε σχέση με την επικαιρότητα στο νησί μας. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, και εδώ θα είναι και πάλι η εκπομπή μας αύριο εδώ λίγο μετά τις 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από την πυρκαγιά που έπληξε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ολοκληρώνονται στο Πόρτο Γερμανό οι αυτοψίες, όπως ανέφερε στο Earth News Radio ο κύριος Κατσαφάδος. Η ταχύτητα με την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε πολίτης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία. Με κάθε αυτοψία παραλαμβάνει ένα έντυπο με πληροφορίες για τα βήματα τα οποία απαιτούνται και τα έγγραφα τα οποία πρέπει να προσκομίσει. Ο Υφυπουργός εξήγησε επίσης ότι για όσους πολίτες οι οποίοι είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα τα κτίρια τους, η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό για τα κτίσματα τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά και η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος κατ' εδάφιση των κτιρίων. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει και για τις κτηριακές υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, προβλέπεται αποζημίωση του 70% της ζημιάς. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας και συγκεκριμένες υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνουν οι Δήμοι και Περιφέρειες, αλλά και περιθώριο βελτίωσης, και αυτό θα γίνει, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους, διευκρίνησε ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια και τα μέτρα θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Η χώρα έχει δύο κεκτημένα. Από το 2019 υπάρχει συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ακούει στο όνομα της πρόληψης και της αποκατάστασης, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Αυτό δεν υπήρχε κατά το παρελθόν. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμα ότι το έργο έρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ επλέει στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή. Κύμα εξελιγμένων κυβερνοεπιθέσεων σε εταιρείες της Wall Street εξαπέλυσαν hacker τις τελευταίες ημέρες, στοχεύοντας τα πληροφοριακά συστήματα μεγάλων διαχειριστών κεφαλαίων, σύμφωνα με το Bloomberg. Ο καιρός. Ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλή Πέμπτη. Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 10 και είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη. Σε παγκρίτια μετάδοση και σήμερα. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή RGN είναι κοντά σας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Και αυτό το άκρος καλοκαιρινό πρωινό, ο μήνας έχει 6 Αυγούστου και σήμερα είναι της μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Γιορτάζουν σωτήριδες, σωτηρίες, σώτηδες και ευμορφίες, μορφούλες. Χρόνια πολλά σε όλους, εορτάζοντες και εορτάζουσες. Πολύ μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία. Πολύ μεγάλη και η εορτή για πολλά ονόματα, πολλές και πολλούς που είστε εκεί έξω. Χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά και σε όσους έχετε την τιμητική σας για κάποιον διαφορετικό λόγο, είτε γενέθλια, είτε επέτειο, οτιδήποτε, να απολαύσετε τη μέρα. Είναι επίσης αυτή η μέρα η οποία σηματοδοτεί έτσι και πάλι μια έλευση θερμών μαζών στα καιρικά, επίσης ομοίως. Θα ζήσουμε δηλαδή ένα τριήμερο, τετραήμερο με υψηλές θερμοκρασίες, όχι κάτι παράλογο για την εποχή, αλλά μπαίνουμε και πάλι σε διάθεση και σε κλίμα άκρος καλοκαιρινό. Ο Γιώργος Βλαζάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων εδώ από το στούντιο των Χανίων. Η Γλυκερία Γρηγορίου κάνει τη γραμματική μας υποστήριξη, ενώ οι καλοί συνάδελφοι από την άλλη άκρη του νησιού, σχεδόν περίπου, από το ΙΝΕΡ Τυρακλείου, αναμεταδίδουν το σήμα μας. Ο Δημήτρης Στρατήγης είναι στους ήχους και ο Γιώργος Βλαχάκης στο συντονισμό. www.rteco.gr και Rteco, η ψηφιακή εφαρμογή στις έξυπνες συσκευές, από όπου μας ακούτε ζωντανά σε όποιο μήκος ή πλάτος της γης και αν βρίσκεστε. Μπορεί και ψηλότερα, δεν ξέρω αν πιάνουν τα σήματα τα ψηφιακά, τα διαδικτυακά, μπορεί και ψηλότερα, μπορεί και μακρύτερα. Λοιπόν, και έλεγα για τα καιρικά και αξίζει λίγο να δούμε πώς θα κινηθεί ο καιρός, διότι από ό,τι λένε εδώ οι προγνώσεις θα είναι το επόμενο τριήμερο, ιδίως από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα, τετραήμερο καλύτερα, εντάξει, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, θα είναι θερμά τα όσα προβλέπονται. Οι ανώτατες θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν σε πολλές περιοχές της Κρήτης τους 35 βαθμούς Κελσίου, ίσως και υψηλότερα κάπως στο νότο, ενώ έτσι όλη αυτή η κατάσταση ευνοεί φυσικά και τα δυσάρεστα, τα επικίνδυνα, τις εκδηλώσεις πυρκαγιάς, οπότε και πάλι θα είμαστε σε επιφυλακή, σαφέστατα, ανεξάρτητα αν θα εκδοθούν χάρτες της πολιτικής προστασίας που θα το αποδεικνύουν ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, 24, 104.

Και βέβαια δεν το συζητάμε συχνά, τόσο συχνά όσο πριν από μερικούς μήνες, αλλά τα δύσκολα καλά κρατούν και στην πλευρά κοντά στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή. Έχουμε μια συνεχιζόμενη έτσι απειλή συνολικά και μια πολεμική σύγκρουση η οποία είναι σε εξέλιξη δυστυχώς. Βέβαια κάθε μέρα έχουμε κάτι διαφορετικό, πηγαίνουμε ένα βήμα μπρος, ένα πίσω, δύο πίσω, καμιά φορά πέντε πίσω, τρία μπροστά. Ένα περίεργο ταγκό, ένα περίεργο έτσι, μια περίεργη χορογραφία για το πώς κινούνται τα νήματα στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, χθες εμφανίστηκε και πάλι ο Αμερικανός πρόεδρος, πιο διπλωματικός σε σχέση με ακρότητες που είχε εκφράσει τις προηγούμενες ημέρες και ώρες, διότι έτσι είναι η κατάσταση και η δική του και όλης της συμφιλίου, μια στο καρότο και μια στο μαστίγιο κάπως. Είπε τώρα ότι βρισκόμαστε κοντά σε συνομιλίες με το Ιράν και εξέφρασε την προτίμησή του για διπλωματική λύση έναντι στρατιωτικής επέμβασης και σύγκρουσης στο σημείο. Βέβαια, ζήτησε εκ νέου σε αυστηρό τόνο να επαναλειτουργήσουν και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, έτσι ώστε να υπάρξει μια πρόοδος και στις συνομιλίες και στις διαδικασίες. Είπε ότι ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έτοιμες να εξαπολύσουν τη μεγαλύτερη επίθεση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Αμερικανός πρόεδρος το είπε και όπως ο ίδιος ανέφερε, και μιλάω με τα δικά του λόγια, αυτό λεξί θα σας αναφέρω, οι Ιρανοί με κάλεσαν και μου είπαν παρακαλώ μην το κάνετε, ας μιλήσουμε. Τώρα αλήθεια ψέματα, αυτολεξί, αν υπόθηκε κάτι τέτοιο δεν γνωρίζω, δεν μπορεί νομίζω κανείς να το πει αυτό, αλλά τουλάχιστον μπαίνουμε σε μια διαδικασία να έχουμε πάλι και πάλι ψήγματα ελπίδας ότι θα τελειώσει ο ζόφος στην περιοχή, θα σταματήσει η εχθροπραξία, θα μπούμε σε μια καλύτερη ρότα σε σχέση με τις προηγούμενες αντίστοιχες ημέρες που είχαμε, με συνομιλίες που ήταν άκαρπες, με επιθέσεις ξανά εντατικές και πολύ σοβαρές. Τουλάχιστον δεν θα έχουμε και πάλι αυτή την απειλή για την ώρα που μιλάμε πάνω από τον κόσμο. Βέβαια στα ενεργειακά είναι δύσκολα τα πράγματα, ούτως ή άλλως θα είναι σαφέστατα ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Όσο νωρίτερα όμως έχουμε μια οποιαδήποτε είδους συμφωνία, θα είναι σαφώς κάπως ένα ανάχωμα πιο γρήγορα σε σχέση με τις τωρινές που είναι αρκετά δυσίωνες οι προβλέψεις για το άμεσο μέλλον, τον ερχόμενο χειμώνα.

0: Και βέβαια, πριν πάμε στο πρώτο τραγούδι, να πω και τον παραλληλισμό, τον οποίο τον είχα ετοιμάσει να τον πω στα αναλυτικά της ημέρας, αλλά νομίζω δεν είναι πάρα πολύ ωραία τώρα, μετά από αυτή την προηγούμενη είδηση, ότι σαν σήμερα, αυτή την μαύρη επέτειο, είχαμε στις 8 και 15 το πρωί, τοπική ώρα, μια εκτυφλωτική λάμψη να τυφλώνει κυριολεκτικά την Χιροσίμα και λίγο αργότερα και τον Ναγκασάκι. Είναι η 81η επέτειο από την αμερικανική επίθεση με ατομική βόμβα που άλλαξε εντελώς το ρου της ιστορίας για πάντα, μια για πάντα, και ευχόμαστε όλοι να μην ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο, να μην έχουμε μια νέα Χιροσίμα, ένα νέο Ναγκασάκι, με τα τωρινά δεδομένα βέβαια. Γιατί μπορεί να έχουν περάσει 81 χρόνια, αλλά οι μνήμες είναι νοπές, πολύ νοπές. Και βέβαια με την απειλή αυτή την πολεμική από πάνω μας, με τον τρόμο αυτόν, νομίζω ότι είναι και επίκαιρο να συζητάμε και να θυμόμαστε τι συνέβη τότε, πώς συνέβη, πώς καταλήξαμε να έχουμε κάποια πράγματα δεδομένα και αυτονόητα, και τώρα που είμαστε σε μια εποχή που πολλά τίθενται ένα αμφιβόλο, νομίζω ότι είναι χρήσιμο να αναστοχαστούμε λίγο το σχετικά πρόσφατο παρελθόν και να αποφύγουμε τυχόν όμοια λάθη για το μέλλον.
1: Σκάθαρα

Λοιπόν, και στα της επικαιρότητας, είχαμε χθες την εκδήλωση φωτιάς σε 3 οχήματα συνολικά στην περιοχή της Επισκοπής στο Ρέθυμνο, κοντά στα γραφεία διοίκησης της τροχέας ΒΟΑΚ. Εκεί όπου γύρω στις 3:30 ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά που είχε ξεσπάσει σε ένα εκ των αυτοκινήτων και γρήγορα όμως επεκτάθηκε σε ακόμα 2. Οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε σύμφωνα με πληροφορίες είναι ότι υπήρξε πιθανότατα βραχυκύκλωμα σε ένα εκ των οχημάτων, με αποτέλεσμα βέβαια η φωτιά να επεκταθεί και σε 2 ακόμα και να καταστραφούν ολοσχερώς. Είναι εντυπωσιακές και οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν υπάρξει από το σημείο, με τα αυτοκίνητα πραγματικά να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, να γίνονται παρανάλωμα και μαύροι καπνοί να κατακλείζουν όλη την περιοχή. Γρήγορα 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα έσπευσαν στο σημείο, κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, προτού έχουμε χειρότερα.

Βέβαια, φωτιά είχαμε και νωρίτερα και στην περιοχή της Σιτίας στα ανατολικά. Σε πολύ λίγο θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη που έχουμε ο Ιάσον Ταβλάς, ο καλός συνάδελφος από την ΕΡΤ στα ανατολικά, στο Λασίθι. Επιχείρησαν και ένα αέρια μέσα, είχαμε και 112, σε πολύ λίγο θα έχουμε νεότερα. Ενώ είχαμε χθες μία ακόμα ανακοίνωση, γιατί λέγαμε για την σύσκεψη τη νέα που καλείται να γίνει για την Σαμαριά, για τον Εθνικό Δρυμό και τα όσα είχαν διεμειφθεί τις προηγούμενες εβδομάδες για το πότε μπορεί να κλείνει υπεύθυνα και σωστά ο Εθνικός Δρυμός όταν έχουμε καταστάσεις δύσκολες. Αλλά επειδή υπήρξε πολύ έντονη διαμαρτυρία και θυμάστε και τον προηγούμενο μήνα ότι είχαμε έντονες αντιδράσεις και από τους κατοίκους και δραστηριοποιούμενους στην Αγία Ρουμέλη και στον Ομαλό, στο Ξυλόσκαλο δηλαδή, που είναι η βορεινή είσοδος, γιατί είχαμε συνεχώς, ειδικά μέσα στο Μάιο και στον Ιούνιο, συνεχώς ανακοινώσεις από τον ΟΦΠΕΚΑ που έκλεινε το φαράγγι για περίεργες κλιματολογικές συνθήκες που ουσιαστικά θα ήταν επικίνδυνες δυνητικά. Ωστόσο, σε κάποιες από τις περιπτώσεις, όπως καταγγέλουν οι διαμαρτυρόμενοι, δεν επιβεβαιώνονταν οι προγνώσεις και τα όσα προσδοκούσαν ότι θα έχουμε σε κλιματικές συνθήκες και άρα επικίνδυνες, ούτε κατ' ελάχιστον. Είχαμε λοιπόν την ανακοίνωση προχθές από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, τον κύριο Καλογερή, που ουσιαστικά επανέφερε τα όσα είχαν αναφερθεί εντός της σύσκεψης που είχε γίνει και την τηλεδιάσκεψη με τον ΟΦΠΕΚΑ μέσα στον Ιούλη. Επανέφερε όμως ο ίδιος τη θέση της περιφέρειας, ότι δεν έχει ψηφίσει συγκεκριμένους όρους που έχουν ψηφίσει οι Δήμοι Πλατανιά και Σφακίων, που είναι και συναρμόδιοι λόγω της έκτασης της γεωγραφικής του Εθνικού Δρυμού. Όμως είχαμε χθες μία ακόμα ανακοίνωση, αυτή τη φορά από την πλευρά του Δήμου Πλατανιά, όπου βέβαια έκανε γνωστό ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλανδράκης ότι υπήρξαν συγκεκριμένα έγγραφα, κοινές αποφάσεις, ομόφωνες, που τις είχε ψηφίσει και η Περιφέρεια Κρήτης. Και μάλιστα, όπως αναφέρει ο κύριος Μαλανδράκης, οι προϋποθέσεις λειτουργίας του Δρυμού είναι κοινώς αποδεκτές από τους Δήμους και από την Αντιπεριφέρεια και είχαν συμφωνηθεί. Σημειώνει μάλιστα πως κάθε διαφορετική ερμηνεία ή παρουσίαση των γεγονότων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν συμβάλλει στην υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών, των επιχειρηματιών και των επισκεπτών. Αναμένεται να δούμε τι θα γίνει, γιατί από τη μία έχουμε το άδειασμα αυτό από το Δήμο Πλατανιά προς την Περιφέρεια Κρήτης. Απ' την άλλη, υπάρχει ρητός στην ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Καλογερή ότι προφανώς πρέπει να γίνει νέα σύσκεψη και να επανεκτιμηθούν τα όρια, τα ανώτατα δηλαδή όρια που θα επιτρέπουν στον ΟΦΠΕΚΑ να πει ότι εφόσον υπερβαίνουμε κάποια συγκεκριμένα δεδομένα, κλιματολογικά κυρίως, θα μπορούμε να κλείνουμε, θα είναι η απόφαση αυτή που θα κλείνουμε το φαράγγι για λόγους ασφαλείας, να μην λειτουργήσει δηλαδή για τις επόμενες ημέρες ή ώρες. Αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Μπαίνει πάντως σε τροχιά σύγκρουση από ό,τι φαίνεται η όλη κατάσταση. Και εν μέσω τώρα τη σεζόν που είναι σε εξέλιξη και του φαραγγιού τη σεζόν, δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει όλο αυτό. Και θα είναι και πραγματικά λυπηρό και ίσως και δυνητικά επικίνδυνο το αν δεν τα βρουν οι φορείς και έχουμε αυτό το μπαλάκι, το πινκ-πονκ ευθυνών, συμφωνιών, διαφωνιών

Ενώ χθες είχαμε και συνεδρίαση ενός ακόμα δημοτικού συμβουλίου στα Χανιά, στο Δήμο Χανίων, όπου ουσιαστικά έγινε γνωστό ότι για το θέμα το μεγάλο πλέον της δημοτικής αγοράς θα έχουμε και άλλες αποχωρήσεις καταστηματαρχών παλαιών. Δηλαδή από αυτούς που ουσιαστικά διατηρούσαν κατάστημα στην δημοτική αγορά πριν το κλείσιμο και την ανακαίνισή της, και ήταν σε αυτούς που είχαν δηλώσει ενδιαφέρον ότι θα συνεχίσουν, θέλουν να συνεχίσουν να βρίσκονται, ήταν και τυπικοί στις υποχρεώσεις τους και τα λοιπά, τώρα αποχωρούν, διότι τα ύψη, όπως αναφέρουν, της ενοικίασης των εμπορικών χώρων εντός των καταστημάτων, εντός της νέας δημοτικής αγοράς, της αναπλασμένης, δεν συμφέρουν κανέναν και δεν είναι βιώσιμα. Τα ανέφεραν και σε έντονο βαθμό ενώπιον των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ όπως ενημερώσε ο αντιδήμαρχος αρμόδιος οικονομικών, ο κ. Αλόγλου, οι επαγγελματίες αφορούσαν σε κατάστηματα τυροκομείου και εστίασης και δεν αποδέχτηκαν τελικά τον χώρο όπως τους παραχωρήθηκε με τη σύμβαση την ανάλογη. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει πολύ. Συνολικά 13 είναι οι παλιά καταστηματάρχες που τελικά δεν θα επαναδιεκδικήσουν, δεν θα ξαναμπούν στη νέα αγορά. Και μένει να δούμε τώρα πώς θα γίνει η όλη διαδικασία, διότι ψηφίστηκαν χθες και οι επαναδιαπραγματεύσεις των καινών καταστημάτων, έτσι ώστε να είναι όλα καθόλου έτοιμα για το νέο άνοιγμα που θα γίνει το φθινόπωρο, ίσως αρχές χειμώνα, η επίσημη επαναλειτουργία της αγοράς. Και όλο αυτό βέβαια γύρει ερωτήματα για το πώς θα έχουμε μια δημοτική αγορά που θα κρατάει χαρακτήρα, που θα έχει αυτή τη διασύνδεση με την τοπική κοινωνία πάνω απ' όλα, και μετά και πώς θα είναι προσοδοφόρα συνολικά.

Και πάμε να συνδεθούμε και με τα ανατολικά μας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο καλός συνάδελφος. Καλημέρα, Ιάσονα. Μας ακούς, Ιάσονα? Θα το δούμε, γιατί είναι οι γραμμές που είναι περίεργες. Καμιά φορά και όταν είσαι και στο πεδίο είναι δύσκολο.

Λοιπόν, δυστυχώς δεν είναι εύκολη επικοινωνία, δεν έχει και καλό σήμα στις περιοχές εκεί τις ευρύτερες. Ωστόσο, η φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Καρύδη Σιτίας είναι σε καλύτερη εικόνα από ό,τι νωρίτερα. Ευτυχώς είναι σε χαμηλή βλάστηση, ενώ έχει πλέον οριοθετηθεί. Είναι χωρίς δηλαδή ενεργό μέτωπο, όπως έχει μεταφέρει ο ίδιος ο Ιάσονος Σταυλάς στο ρεπορτάζ που κάνει στην ευρύτερη περιοχή. Από νωρίς το πρωί βέβαια είχε ξεσπάσει, γύρω στις 5.30 ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων για το ενεργό μέτωπο, και στο σημείο επιχείρησαν συνολικά περισσότεροι από 40 πυροσβέστες μαζί με δύο ομάδες πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, 14 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και δύο εναέρια μέσα, δύο ελικόπτερα που συνέδραμαν και αυτά από αέρος στην ευρύτερη περιοχή, έτσι ώστε ευτυχώς να έχουμε αυτή την καλύτερη εικόνα τώρα. Και βέβαια το πολύ βασικό είναι ότι δεν έχουμε και ισχυρούς ανέμους να πνέουν και να δημιουργούν προβλήματα παραπάνω, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Είχαν εκδοθεί και δύο μηνύματα του 112 που καλούσαν τους παρευρισκόμενους να είναι σε ετοιμότητα, καθώς υπάρχει πυρκαγιά στην περιοχή Καρύδη. Και βέβαια να ακολουθούν και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού στο Λασίθι. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι και για σήμερα ολόκληρη η Κρήτη είναι στην κατηγορία 3, στον κίτρινο συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιάς, για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Όλοι νομίζουν σε αυτή την υψηλή ετοιμότητα. Δεν σημαίνει τίποτα το 3, έτσι. Ναι, δεν έχουμε ακραίες συνθήκες, ούτε πορτοκαλί, ούτε κόκκινο συναγερμό σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν πάβει να είναι επικίνδυνο, διότι καλοκαίρι είναι. Αντιπυρική περίοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη και είναι και στα φόρτε τις τέτοιες μέρες, ιδιαίτερα θερμές δηλαδή. Και βέβαια δεν χρειάζεται να εφησυχάζουμε, διότι εκεί την πατάμε συνήθως. Όταν σου λέει ότι εντάξει, δεν έχει τον ίδιο άνεμο σήμερα, θα κάνω και μια δουλειά υπαίθρια που μπορεί να προκαλέσει ψιπινθήρα, θα ανάψω και μια ψιταριά σε κανένα δάσο, σε καμιά εξοχή. Οπότε εκεί καμιά φορά, τις περισσότερες φορές βασικά, την πατάμε και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και κάτι άλλο, επειδή κάπως έτσι συζητήθηκε αυτές τις ημέρες, εμείς το λέμε συνέχεια ότι οποιαδήποτε η δική μας ευθύνη σαν πολίτες, ενώ πλην του να μην κάνουμε επικίνδυνες δουλειές και πράγματα, δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά, η δική μας ευθύνη είναι τώρα και οτιδήποτε εντοπίσουμε, είτε σπίθα είτε μικρή καμινάδα καπνού, να το αναφέρουμε, να ειδοποιούμε τις αρμόδιες αρχές. Και κάποιος είπε ότι εντάξει, μωρέ, θα κάνουμε τώρα ρουφιανιά στο γείτονα που μπορεί να ψήνει. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι η ελάχιστη ευθύνη που έχουμε, συλλογική, ατομική, όπως θέλετε πάρετε το, σαν κοινωνία, σαν άτομα, σαν μέλη αυτής της έρμης περιοχής, ότι αν και εφόσον φανταστούμε ότι μπορεί κάποια στιγμή να προκληθεί κάτι χειρότερο από αυτή την, εντάξει, μία οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να κάνει κάποιος, μετά θα λέμε γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα, γιατί δεν ειδοποιήσαμε εμείς να προλάβουμε κάτι χειρότερο. Φανταστείτε το έτσι, δεν είναι ρουφιανιά, είναι κάποιοι στοιχειώδεις κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε για να έχουμε ένα τόπο όπως πρέπει. Να μην τον θρηνούμε, να μην τον κλαίμε, να μην τον θέτουμε σε κίνδυνο, είτε ηθελημένα είτε αθελά μας.

0: Και εδώ είμαστε χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Θα πάμε και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο μας χαροποιεί πάρα πολύ όταν έχουμε και σπουδαίους θειάσους και σπουδαίες παραστάσεις, αλλά και πολύ σπουδαίους ηθοποιούς και φιλοξενούμε στην Κρήτη και στην πόλη μας και στα Χανιά. Είναι μεγάλη χαρά για μας. Οπότε θα καλημερίσω ευθύς αμέσως τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς ήρθατε. Είστε ήδη, φαντάζομαι, στην Κρήτη.
1: Ναι, είμαι εδώ στα Χανιά, ναι.
0: Μετά από έτσι μια μεγάλη περιοδία που κάνει αυτή η πολύ ωραία παράσταση, έχει κερδίσει πολλές θετικές γνώμες, πέρα από τις κριτικές. Δεν μου αρέσει να το λέω αυτό καμιά φορά, ξέρετε, οι κριτικές είναι καμιά φορά και λίγο, όχι υποκειμενικές. Ναι, εντάξει, όχι μόνο αυτό, είναι και λίγο εντάξει, ένα στερέωμα διαφορετικό από τον απλό κόσμο.
1: Αλλά αυτή είναι η φύση της δουλειάς μας, να θέτουμε τον εαυτό μας στην κρίση των άλλων. Αλλά και εγώ προτιμώ την κρίση και των θεατών,
0: σωστά,
1: περισσότερο των θεατών, αλλά και των ειδικών, γιατί από τα πάντα μπορείς να μάθεις κάτι.
0: Όλοι
1: κρίνουμε. Την ως τώρα αποδοχή βλέπω ότι και είναι και πολύ χαρούμενος, η παράστασή μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Κατά φαντασία ένα ασθενής, ναι, από το Μολιέρο, ένα κλασικό έργο, μια κλασική κωμωδία, χρόνια και χρόνια την βλέπουμε, αλλά τώρα δοσμένη βέβαια μέσα από την... πώς να το πω τώρα, την...
1: κάτω από την μπακέτα των ρεμπε από Παπαθανασίου.
0: Και μια μπακέτα η οποία μας έχει συνηθίσει σε σίγουρα σπαρταριστά έργα, είτε δικά τους αυτούς, είτε διασκευές, είτε έτσι δραματουργίες συγκεκριμένες, οι οποίες πάντα δίνουν κάτι το διαφορετικό, νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, εδώ το διαφορετικό είναι ότι βάλανε τα παιδιά την πένα τους, αυτή τη χρυσή πένα που έχουν, και δεν αλλάξανε το Μολιέρο. Σεβαστήκαν τον Μολιέρο, απλά προσθέσανε κάποια φρέσκα στοιχεία. Αλλά όταν λέω φρέσκα, όχι επίκαιρα. Το συνήθες λάθος για μένα είναι ότι όταν θέλουμε να επέμβουμε στον Αριστοφάνη, επικυροποιούμε τα αστεία μας.
0: Τα φέρνουμε στο σήμερα, ναι.
1: Δεν επικυροποιούμε καθόλου. Μιλάω για τον Αριστοφάνη, συνήθως γίνεται αυτό, ή ακόμα και στο Μολιέρο. Μπαίνουν κάποια επίκαιρα στοιχεία. Εδώ δεν μπήκαν επίκαιρα. Μπήκαν αστεία που εξυπηρετούν τον Μολιέρο. Είναι θαυματουργό αυτό που κάνανε. Γιατί πραγματικά σεβαστήκαν το κείμενο και τον ίδιο τον Μολιέρο, ανεξαρτήτως διασκευής που κάνανε.
0: Ναι.
1: Η παράσταση αυτό που προτείνει ως διαφορετικό είναι ότι είναι μια κλασική παράσταση, ένας κλασικός Μολιέρος. Αυτό που βλέπουμε πέρα από αρκετά χρόνια. Δεν έχουμε πειράξει ούτε την αισθητική, παρά αυτά την έχουμε τονίσει παραπάνω με τα υπέροχα σκηνικά του Γιάννη του Μετζικόφ και τους φωτισμούς της Μάσχα, θα το δείτε, τα κλασικά κοστούμια μας, αλλά και είναι καθαρό, είναι κωμωδία. Δεν ψάχνουμε να βρούμε τα σκοτάδια του ρόλου, των ρόλων. Ψάχνουμε να ψυχαγωγήσουμε το θεατή, και όταν θα φύγει χαρούμενος, θα πάει και θα προβληματιστεί τι ήταν αυτό που είδε. Είδε λοιπόν έναν κύριο, τον κύριο Αργκάν, ο οποίος είναι ανυπόφορα ανόητος και μέσα από την ανοησία του επιτρέπει σε άλλους ανθρώπους να τον δουλεύουν κανονικά και να του δίνουν ψεύτικα φάρμακα για να του φάνε τα λεφτά. Είναι κατά φαντασία ένας ασθενής. Μέσα από αυτή την αιμονή του λοιπόν καταδυναστεύει μια ολόκληρη οικογένεια. Την κόρη του που θέλει να την παντρέψει με γιο γιατρού.
0: Σωστά.
1: Η δεύτερη γυναίκα του συνθηκολογεί με τον γιατρό. Η μόνη βέβαια, και αυτό είναι το καλό στοιχείο που κουβαλάει τη λαϊκή σοφία, είναι η πυρέτρια, η οποία δίνει και τη λύση στο τέλος και τον ξεθολώνει λίγο από την αιμονή του, και εκεί καταλαβαίνει.
0: Είναι ο κλασικός απομηχανής θεός αυτός που όλοι έχουμε, ναι, νομίζω, τέτοιους ανθρώπους, ή θα θέλαμε να πιστεύουμε
1: είναι
0: ότι έχουμε στη ζωή μας.
1: Είναι λαϊκή σοφία, ναι, λαϊκή, ναι, σοφία, σωστά, που μερικές φορές είναι καλύτερη και από τη φιλοσοφία.
0: Είναι αναγκαία, είναι χρήσιμη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι εξυπηρετεί έτσι ο χαρακτήρας ενός τέτοιου ανθρώπου στην ανασφάλεια που μπορεί να έχει οποιοδήποτε εξ ημών στη δύσκολη καθημερινότητα που ζούμε, ο καθένας στο πεδίο του, πώς το δικαιολογείτε εσείς ή πώς τον αναλύετε?
1: Κοιτάξτε, ανέκαθεν ιστορικά να ανοιχτούμε, ο άνθρωπος δημιουργούν μάλλον φοβίες τις οποίες ενστερνίζεται, τις περνάει μέσα του και ζει με αυτές τις φοβίες χωρίς να το καταλαβαίνει. Γι' αυτό είναι και πολύ σύγχρονος ο Μολιέρος, γιατί αν κάνει μια αναγωγή σήμερα στην εποχή της τεχνολογίας και στην εποχή του ίντερνετ, ξέρετε πολύ καλά ότι μπορεί να μπούμε μέσα να δούμε γιατί πονάει το γόνατό μας και να καταλήξουμε ότι έχουμε καρκίνο εντέρου. Το κάνουμε.
0: Μαύρη
1: αυτό.
0: Αλήθεια. Και στην εποχή τη τεχνητή
1: νοημοσύνη.
0: Και στην τεχνητή νοημοσύνη είναι παραπάνω. Είχαμε μέχρι τώρα το Google ως γενικά πανάκια. Γενική πανάκια. Αλλά τώρα ένα παραπάνω με την τεχνητή νοημοσύνη που σου δίνει και κάποιες, έτσι, κάποια ψήγματα του τι θες να ακούσεις παραπάνω.
1: Ναι, γιατί
0: πιο.
1: Ξέρετε και η τεχνητή νοημοσύνη απαντάει στα πάντα. Ναι. Αυτό είναι το αστείο για εμάς τους κωμικούς.
0: Ναι, ναι.
1: Απαντάει στα πάντα. Δηλαδή, μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο να τσακωθώ με τη γυναίκα μου και να ρωτήσω την τεχνητή νοημοσύνη τι πρέπει να κάνω. Και ποιες ήταν οι συνθήκες που επηρεάσαν αυτή τη σχέση. Και από εκεί και πέρα όμως, κατά ψέματα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην επιστήμη.
0: Βέβαια, έτρωνε άλλο. Λέμε δηλαδή, την κακή.
1: Αυτές οι τεράστιες βιβλιοθήκες βοηθούν, αλλά όχι στην καθημερινότητά μας, αν θα πιω τον καφέ χωρίς ζάχαρη ή με ζαχαρίνη. Δεν θα ρωτήσω τεχνητή νοημοσύνη, θα μου πει. Εκεί λοιπόν μπλέκεται ο άνθρωπος, εναποθέτει τις υπαρξιακές του αγωνίες σε ένα μηχάνημα, γι' αυτό πάω στο σήμερα, τότε τις τοποθετούσε σε ένα γιατρό για να του πει τις αλήθειες. Αλλά δεν πάβουν να είναι υπαρξιακές αγωνίες. Και να ξέρετε κάτι, ότι μπορεί μεν τα χρόνια του υπαρξισμού να έχουν φύγει, αλλά είμαι σίγουρος ότι πρέπει να αρχίσει να διδάσκεται ο Σάρτρα στα δημοτικά σχολεία, για να καταλάβουμε τι θα πει υπαρξιακή αγωνία. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να ξυπνήσουμε και να ξεπεράσουμε φοβίες μας και να μπορέσουμε να γίνουμε χρήσιμοι σε μια κοινωνία. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, τι να κάνουμε.
0: Δυστυχώς είναι αυτή η πραγματικότητα και μεγάλο κεφάλαιο τώρα αυτό, τι θα πρέπει να διδάσκεται από όσα ζούμε, όπως έχουμε ζήσει σαν ανθρωπότητα όλες αυτές τις χιλιετίες, αλλά σίγουρα το κομμάτι της φιλοσοφίας, γιατί μπαίνει πολύ έντονα και με αυτή την παράσταση, το πώς παράλληλα με την καθημερινότητα υπάρχει και αυτή το πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, την ύπαρξή μας, όλο αυτό που είπατε. Ο Μολιέρος είναι ένας συγγραφέας που θα μπορούσε και σήμερα να αποτυπώνει με τον ίδιο τρόπο μια τέτοια καθημερινότητα. Διότι είναι νομίζω τα πράγματα πιο σκληρά. Τότε ήταν λίγο πιο ξεκάθαρο το ότι ζούσαν. Βέβαια με την αλληγορία του πράγματος πάντα.
1: Ναι, μα δεν είναι τυχαίο. Κάποιοι συγγραφείς δεν είναι τυχαίοι που είναι τα μεγάλα κεφάλαια του πολιτισμού. Σίγουρα Μολιέρος αν ζούσε σήμερα με τον ίδιο τρόπο θα καυτηρίαζε και θα σατήριζε τα σύγχρονα τεκτενόμενα, αυτά που ζούμε, την καθημερινότητά μας. Με τον ίδιο καυστικό τρόπο. Αλλά πάντα από πίσω. Αυτή είναι η μεγάλη συγγραφή, πέραν του χιούμορ. Ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο για να προβληματιστείς. Όταν θα φύγεις από την παράσταση και όταν θα έχεις ψυχαγωγηθεί και θα έχεις περάσει καλά, θέλεις δεν θέλεις, ενδόμηχα θα έχουν περάσει κάποιες πληροφορίες, γιατί αυτός είναι ο στόχος του θεάτρου και της τέχνης, αλλά και της ποίησης, που χωρίς να το καταλάβεις, θα σε επηρεάσουν την επόμενη μέρα. Θα παραδειγματιστείς από τον Αργκάν το ρόλο που υποδίωμε. Το πόσο ανόητος και αφελής είναι. Άρα θα αρχίσεις να κοιτάς και τη δικά σου κομμάτια. Μήπως κάνω κάποιο λάθος στη ζωή. Μήπως φοβάμαι παραπάνω. Μήπως δεν χρειάζομαι τόσα πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να στραφώ στα καθημερινά, στα απλά, για να δω την ομορφιά της ζωής.
0: Ταυτίζεστε, αυτό θέλω να ρωτήσω και εγώ και με πήγατε πολύ όμορφα στην επόμενη ερώτηση. Ταυτίζεστε με στοιχεία του χαρακτήρα και του ρόλου. Προφανώς όχι σε πρώτο επίπεδο, αλλά.
1: Ναι, όχι πολύ.
0: Δεν είναι προφανή αλλά καμία περίπτωση η ερώτηση.
1: Εμείς οι καλλιτέχνες, εμείς οι ηθοποιοί, πάντα έχουμε κάτι να κερδίσουμε όταν παίζουμε ακόμα και αρνητικούς χαρακτήρες. Πάντα κάτι κερδίζουμε γιατί εμείς διαχειριζόμαστε δανεικές ζωές.
0: Ναι.
1: Με την άδεια του συγγραφέως πάντα. Είναι κάτι που δεν είμαστε, αλλά θα το ζήσουμε για 6 μήνες, για 3 μήνες. Καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι και η γυμναστική μας, η ψυχική μας.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι είναι ένα είδος ψυχοθεραπευτικού.
1: Οριμάζουμε πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Πολύ γρήγορα. Διότι αν κάνω έναν φωνιά που δεν είμαι φωνιάς, μπαίνω στην ψυχοσύνδεση του φωνιά. Οπότε αυτομάτως γυμνάζω άλλα κομμάτια του εαυτού μου και πιθανολογώ ότι μπορεί να μου φύγουν και από μένα μέσα μου φοβίες, δισταγμοί. Και είπατε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το είχε εισαγάγει. Ο πρώτος που είχε εισαγάγει ήταν ο Θερβάντες στον Δον Κιχώτη. Εισήγαγε την αλληγορία στη συγγραφή. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και αυτό είναι που διακρίνει τους μεγάλους συγγραφείς. Είτε πεζογραφία, είτε θέατρο, είτε ποιήση. Η αλληγορία. Αυτό κάνει και ο Μολιέρος. Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό στη σύγχρονη συγγραφή και το έκανε ο Θερβάντες πριν από τόσα χρόνια. Από εκεί και πέρα το διαχειρίστηκαν οι περισσότεροι.
0: Και είναι και θέματα για τα οποία θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες επί ωρών, φαντάζομαι. Έχω και μια τέτοια αίσθηση όσο μιλάμε, δεν κλείνει ποτέ φυσικά. Πώς ζείτε την περιοδία? Είναι πολύ σταθμή. Σιγά σιγά ολοκληρώνεται με την περιφέρεια μέχρι τέλος Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, και μετά πηγαίνετε κάποιες παραστάσεις στην Αττική, έτσι δεν είναι?
1: Στην Αττική, ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, είναι πολύ ευχάριστη μια περιοδία και πολύ κουραστική. Αλλά από τη στιγμή που χαίρεται ο κόσμος και περνούν καλά, ξεχνάς και την κούρασή σου, ξεχνάς τα πάντα.
0: Και την όποια ταλαιπωρία στο PNL.
1: Για να καταλάβετε, ή το υποψιάζεστε, αυτή τη στιγμή μέσα στο ξενοδοχείο, δεν θα βγω. Θα βγάλω το μεσημέρι να φάω για να ξαναγυρίσω να κοιμηθώ, για να βγω το βράδυ να παίξω. Και το βράδυ θα φάω για να κοιμηθώ, για να ξυπνήσω το πρωί, για να πάρω το πούλμαν να φύγω, να πάω στην άλλη πόλη. Για να φάω, για να κοιμηθώ, για να πάω να παίξω.
0: Είναι η μοίρα αυτή. Είναι η...
1: Μερικές
0: η
1: φορές
0: γλυκιά καταδίκη, ίσως κάπως, δεν ξέρω.
1: Είναι γλυκιά, πολύ γλυκιά καταδίκη. Γιατί έρχεται το βράδυ. Πολλές φορές νομίζουν οι άνθρωποι ότι στις περιοδίες λένε είσαστε πάρα πολύ τυχεροί, θα γυρίσετε 50 πόλεις. Λέω νομίζετε. Δεν προλαβαίνουμε να δούμε τίποτα.
0: Μας γυρίζουν, δεν τις γυρίζουμε. Να ευχηθώ την καλύτερη δυνατή επιτυχία. Σήμερα είναι η παράσταση στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου στις 9.30. Αυτή η. Κατά γενική ομολογία, από τις πρώτες αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί, ο Κατά Φαντασία Ασθενής του Μολιέρου, σε διασκευή και σκηνοθεσία Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Είστε στον πρωταγωνιστικό ρόλο φυσικά του Αργκάν. Να πω και τους υπόλοιπους συντελεστές. Η Σοφία Βογιατζάκη είναι η ελαφρόμιλη σύζυγος. Η Παρθένα Χοροζίδου, η πανέξυπνη και απομηχανής θεός υπηρέτρια, συμπληρώνω. Ο Πάνος Σταθακόπουλος στο ρόλο του γιατρού. Ο Ιωάννης Απέργης ως νεαρός Κλεάνθης. Ο Θάνος Μπίρκος και η Αντιγόνη Νάκα. Πολύ σπουδαίοι και πολύ γνωστοί.
1: Ξέρετε, είναι ευλογία να δουλεύεις με φύση θέση κωμικούς ηθοποιούς. Εγώ κάθομαι και τους χαζεύω και τους θαυμάζω. Πραγματικά είναι ένα σύνολο 7 φύση θέση κωμικών ηθοποιών. Πιστέψτε με, πραγματικά αυτό που γίνεται σε εισαγωγικά είναι ένα πάρτι, σκηνικό πάρτι.
0: Πώς αντέχετε? Εγώ θέλω, είναι αυτό που τους βλέπω όλους έναν έναν, τους έχουμε δει είτε τηλεοπτικά είτε κινηματογραφικά, ή ακόμα και σε παραστάσεις όσοι έχουμε την τύχη. Πώς αντέχετε και βγάζετε κάθε μέρα παράσταση με ένα τόσο δυνατό cast, πραγματικά?
1: Είναι πολύ δυνατή η ηθοποίηση, όντως είναι, και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτό που μπορώ να εγγυηθώ στους θεατές είναι ότι θα γελάσουν όπως γελούσαμε παλιά, χωρίς να κρύβουμε τα νοήματα, χωρίς αυτό. Είναι καθαρό με κομμαδία.
0: Πόσο
1: θα
0: γελάσετε,
1: θα περάσετε υπέροχα.
0: Πόσο ωραίο, πόσο ανάγκη το έχουμε. Λοιπόν, έχουν μείνει κάτι λίγα εισιτήρια από ό,τι βλέπω στην Προπόληση, οπότε να τα προμηθευτείτε.
1: Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι έχει πολύ μεγάλη προσέλευση, όσο πιο γρήγορα τα πάρει.
0: Αυτό. Και online φυσικά, τα βρίσκεται πολύ εύκολα, αλλά και στο ταμείο του θεάτρου, λίγη ώρα πριν την έναρξη της παράστασης. Την καλύτερη δυνατή και από εμάς επιτυχία και σήμερα. Και να περάσετε πολύ όμορφα, να απολαύσετε τη μέρα και να απολαύσετε και την παράσταση αυτή εσείς οι ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυριακίδη.
1: Θα χαρώ να σας δω και από κοντά.
0: Να είστε καλά, θα τα πούμε το απόγευμα. Να είστε καλά. Ο κύριος Βλαδίμηρος Κυριακίδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Κατά Φαντασίαν Ασθενή του Μολιέρου σήμερα στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου, στα Χανιά.

Στην πλατεία μιας επαρχίας ο πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέμε πώς, δεν λέμε πού. Προσοχή στο γορίλα. Ξαφνικά το μεγάλο κλουβί που έγκλειστη ζούσε κακόμοιρη φύση απότομα ανοίγει δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί σκέφτηκε σήμερα θα τα αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβο. Προσοχή στο γορίλα. Ο αφέντης ούρλιαξε προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέβδει τα νότα του να προφυλάξει. Γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

ξεκίνα τέντρομο στο δρόμο με ένα ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχα λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα για το δικαστή με τέσσερις πίδους του αρπάζει. Προσοχή στο γόρι! Αχ, αναστέναξη γιαγιά! Να πάρει εμένα ένα πίθανο μάλλον θα ήταν τέλειος παράξενο και δεν θα τευχόμουν εκτός των άλλων να με βερέψει με μια μαϊμού υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος γη και γελασμένος.

Απαξιώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους τον τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μη είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση τη ρυθμός. Προσοχή στο όλο!

Ολόκληρο τούτο δράμα. Στρίκλισε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα. Φώναζε μάνα σαν το φουγαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία. Για εκείνο παραδειγματισμό τον αποκεφάλισε στην πλατεία. Προσοχή στο γόρι!

0: Ευχαριστούμε!
1: Λοιπόν, και κάπως έτσι κλείνουμε σιγά-σιγά. Εκτός από τον καταφαντασία μας ασθενής του Μολιέρου στην Ανατολική Τάφρο απόψε στις 9.30, έχουμε και μια πολύ ωραία παιδική δράση στην παιδική εφηβική βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κήπου στις 7:15 με ελεύθερη είσοδο. Είναι μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά αφιερωμένη στις διαχρονικές αξίες της ειρήνης, της συνεργασίας και της αισιοδοξίας με την Ειρήνη του Αριστοφάνη. Τα παιδιά της θεατρικής ομάδας της βιβλιοθήκης θα παρουσιάσουν την παιδική διασκευή της κωμωδίας σε μια διασκευή και επεξεργασία δραματουργική της Βασιλικής Θεοδόρου από τις εκδόσεις Κάκτος. Μέσα από τη ζωντάνια του θεάτρου, το χιούμορ και τη δύναμη του αρχαίου ελληνικού λόγου, οι μικροί πρωταγωνιστές ταξιδεύουν το κοινό σε ένα έργο που παρά το πέρασμα των αιώνων και των χιλιετιών παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ. Λοιπόν, κάπως έτσι, κάπου εδώ σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και για σήμερα. Για την προηγούμενη μία ώρα, πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, ο Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή ΕΡΤΖΙΑΝΗ ήταν κοντά σας. Αύριο εδώ θα είμαστε με όλα τα νεότερα της επικαιρότητας και με όσο γίνεται και πολιτιστικά πράγματα, έτσι λίγο πιο χαλαρά καλοκαίρι είναι, οπότε τα έχουμε ανάγκη. Μη φύγετε, ακολουθεί αμέσως μετά για τους ακροατές των Χανίων και του Ρεθύμνου ο Βασίλης Φουντουλάκης με την εκπομπή «Ο κόσμος της ενημέρωσης». Γεια και χαρά σας!

κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Κασπάροφ Στέλλα. Κατεπόσταλη. Κόραν Μπρέκοβιτς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Let It Grow, The Mellows. Καλημέρα, εάν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. 11 και 6, Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 6 Αυγούστου και όχι Δεκεμβρίου, όπως είπα νωρίτερα, δύο μάλιστα φορές. Δεν ξέρω πώς θα έπαθα αυτό. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές και τα χρονικά μπερδέματα, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στον ήχο. Μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, μας ακούτε και από το cosmosradio.gr, παντού όπου και αν βρίσκεστε. Διαβάζω στα ρεπορτάζ για την επικείμενη δίκη για τον, η δολοφονία του Τουπάκ Σακούρ, του ράπερ, ενός από τους πολύ σημαντικούς της δεκαετίας του 90, και μέσα από την Death Row Records, όλη αυτή η παρέα, αλλά και ο ίδιος ως ράπερ είναι ένα από τα άγνωστα αστυνομικά μυστήρια τα οποία έχουν εμπνεύσει πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους ντοκιμαντέρ. 30 χρόνια λοιπόν μετά την δολοφονία του Τουπάκ Σακούρ που έγινε το 1996, κάθεται στο εδόλιο ο Ντουέιν Ντέιβις, σήμερα 63 ετών, με κατηγορία για ανθρωποκτονία με χρήση φωνικού όπλου με σκοπό την προώθηση, ενίσχυση ή υποστήριξη εγκληματικής συμμορίας, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή προσφυλακισμένος από το 2023. Δεν είναι ο φυσικός ταυτοχρονικός, δεν θα καταδικαστεί γι' αυτό. Ήταν μάλιστα ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν αμέσως κατάθεση, μαρτυρία για την δολοφονία του Τουπάκ Σακούρ. Επέβαινε στο όχημα ή σε ένα διπλανό όχημα την ώρα της δολοφονίας. Λένε ότι τα ρεπορτάζ ότι η δίκη θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα και θα προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι ο Ντέιβις ήταν ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή για την επίθεση και μάλιστα προμήθευσε και το όπλο για τη δολοφονία του Τουπάκ Σακούρ. Ο ίδιος βέβαια αρνείται κάθε σχέση με την δολοφονία ή με τις κατηγορίες ότι έδωσε το όπλο κλπ. Το θέμα είναι ότι με τούτα και με εκείνα θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Ποιος σκότωσε τον Τουπάκ Σακούρ». Αυτά είναι από τα αγαπημένα μου. Ένα χρόνο πριν τη δολοφονία του, ηχογραφημένο. Αυτά είναι από τα αγαπημένα μου. Ένα χρόνο πριν τη δολοφονία του, ηχογραφημένο.

Από την Μπουρούντι, η Χατζανίν σε αυτή την δική της διασκευή υπέροχη του Free, του Stevie Wonder. Είστε έτοιμοι λοιπόν για το Σάββατο το βράδυ, Σάββατο 8 Αυγούστου. Εκεί ψηλά στο βορρά, στη Χαλκιδική δηλαδή. Στη Σάνη της Χαλκιδικής, στο Sunny Festival, αυτό το Σάββατο λοιπόν, Soul to Soul. Η παρέα του Jazzy B θα είναι εκεί, στη Σάνη της Χαλκιδικής, στο Sunny Festival. Μαζί με εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτριες του κόσμου που κέρδισαν προσκλήσεις για αυτό το live. Να περάσετε όμορφα.

αναρωτιέται ο Χρήστος εδώ, ποιος είναι αυτό, ποιοι είναι αυτοί που έκλεψαν την επιτυχία του Lucky Jordan Lely, το αγοράζω παλιά. Φυσικά ήταν αυτό το τεχνητό, να το πούμε έτσι, συγκρότημα. Τότε δεν τα φτιάχνα βέβαια με τεχνητή νοημοσύνη. Όταν λέω τότε, εννοώ το 1975, όταν ηχογραφήθηκε αυτό. Αλλά κάποιοι παραγωγοί, όπως εδώ ένας παραγωγός Βέλγος, πήρε εδώ κάποιους μουσικούς, κάποιοι από την Αγγόλα, κάποιοι από άλλες χώρες Αφρικής, όλοι όμως στο Βέλγιο. Νομίζω και από το Κονγκό ήταν κάποιοι, το τότε Ζαΐρ βέβαια ακόμα. Όχι, νομίζω είχε γίνει Κονγκό. Εν πάση περιπτώσει, έφτιαξε κάποιους στίχους σε Σουαχίλι και ειδού το Αιε Αμουανά. Από το υποτιθέμενο συγκρότημα των Black Blood.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η νέα πλατφόρμα για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων MyAgro παρουσίασε νωρίτερο ο Πρωθυπουργός από τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Με διαδικασίες εξπρέσει αποζημίωση του πυρόπληκτου, άμεση κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, στήριξη Δυτική Αττική και Βιωτία. Από Δευτέρα, κάθε Δήμος θα βγάλει ανακοίνωση ώστε οι πολίτες με το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να πάρουν το επίδομα των βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής, ανέφερε στο Earth News Radio υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Αρχές Σεπτεμβρίου, είπε ο κύριος Κατσαφάδος, με μία αίτηση θα μπορούν να ζητούν την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους. Θα αποζημιώσουμε μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό με ανώτατο όριο τα 150 τετραγωνικά, ανέφερε. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Ψήφος εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Στις 12 η κηδεία του Λάκη Χαλκιά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Με μηνύματα κατά της χρήσης πυρηνικών όπλων, τα οποία παραμένουν επίκαιρος οπότε, πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 81 χρόνια από τη ρήψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα το 1945. Και ο καιρός μελτέμει τοπικά ως 7 μποφόρους στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόσμος.

0: Σπάροφ Στέλλα, Κατεπόσταλη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλωγλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Cosmos Radio.gr.

Νίνα Σιμών, Γκίμι Σαμ, για όποιον είχε ακόμα κάποιες απορίες για το πώς γεννήθηκε και από πού προέρχεται το rock and roll. Για 25 λεπτά ακόμα στην παρέα σας, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Χρυσούλα Αντωνιάδη στον ήχο. Δεν έχω βαρεθεί να το λέω πόσο σπουδαίο άλμπουμ τη δεκαετία του 80 ήταν το Picture Book των Simply Red.

ίσως από τις τελευταίες ηχογραφήσεις που έκανε ο σπουδαίος του Μανί Διαβατέ, ο Μαλινέζος αυτός δεξιοτέχνης αυτού του παραδοσιακού δυτικού αφρικανικού οργάνου, της αφρικανικής κόρα, της αφρικανικής άρπας, εδώ σε μια παραγωγή και ένα project του Γάλλου Ματιού Σεντίντ. Αυτό ήταν το Μάνι του Μανί. Στη φωνή ήταν η Φατουματά Διάβαρα. Καινούργιο άλμπουμ από τον Wyclef Jean, σας έχουμε πει γι' αυτό αρκετές φορές. Clef Notes, Quantum Leap Volume 1. Θα υπάρξει μάλλον και Volume 2. Εδώ παρέα με τον Lil Wayne και την Andra Day και τον τρομπετίστα Theo Crocker, ο Wyclef Jean κάνει τη δική του έτσι version, τέλος πάντων με πολύ νερό αυτό τώρα το version, στο God Bless the Child. Ακούμε και τη φωνή της Billie Holiday.

Σε λέω γεγέ, ήταν αναμφίβολα εκφραστής της γαλλικής σκηνής των γεγέδων εκεί στις αρχές. Τα πρώτα μισό της δεκαετίας του 60, ο Σέρις Γκένσμπουργκ, βέβαια ο όρος γεγές και γεγέδες αφορά σχεδόν αποκλειστικά πλέον τους boomer. Πάντως ήταν ένα, ας το πούμε, υβρίδιο ανάμεσα σε αυτούς που αγαπούσαν και χόρευαν rock and roll και τους οπαδούς της χίπικης κουλτούρας.

with a kiss. Give me peace, give me freedom, give me love with a kiss. Αυτό είναι από τη νέα δουλειά των Ibibio Sound Machine, αυτής της αγγλικής ομάδας μουσικών, πολλοί από τους οποίους, περισσότεροι μάλλον, έχουν καταγωγή από την Αφρική. Εδώ καλούν τον Ντέλε Σοσίμι, μουσικό που δούλεψε πολλά χρόνια με τον Φέλα Κούτι. Αυτό το Give Me Peace έχει πολλά στοιχεία Afrobeat, αλλά με τον ιδιαίτερο τρόπο τον Ibibio Sound Machine.

Give me freedom. Give me love with a kiss.

Give Me Peace. Αυτή ήταν η Bio Sound Machine. Αυτό ήταν και για σήμερα. Για δύο ώρες ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, η Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν στον ήχο. Μείνετε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ακολουθεί ο Γιώργος Μουχταρίδης για τις επόμενες δύο ώρες. Και εμείς πάλι εδώ αύριο στις 10. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Κάποιες φορές είτε στα τραγούδια είτε και στην πραγματική ζωή είναι τόσο απλή η ζωή που σε ένα νησί με καρύδες μπορείς να κάνεις όλα τα όνειρα αληθινά, όπως τραγούδησε εδώ και ο Λούι Άρμστρονγκ. Η αλήθεια είναι ότι δεν ζούμε πια σε αυτόν τον κόσμο. Δεν ξέρω αν ένιωσε ποτέ κανείς σε αυτόν τον κόσμο ή αν ήταν μια ψευδαίσθηση ότι με ένα κλικ και μόνο με ένα κλικ θα μπορούσες να γυρίσεις και να αλλάξεις όλους τη ζωή και να την κάνεις ένα όνειρο. Πάντως η προσδοκία αυτού του πράγματος είναι πολλές φορές και το σημαντικότερο κομμάτι. Δηλαδή η προσδοκία το ότι φεύγεις για ένα παραδεισένιο ή τέλος πάντων καριδένιο νησί, ένα νησί γεμάτο καρύδες, μπορεί και να σε κάνει να νιώσεις έστω και πρόσκαιρα ευτυχής, πλήρης και με ολοκληρωμένα σου τα όνειρα και τις επιθυμίες. Καλημέρα σε όλους. Είναι 6 λεπτά μετά τις 12. Βαριά ξεκίνησα σήμερα, αλλά νομίζω ότι θα ελαφραίνει με τις μουσικές σου. Περνάει η ώρα. Tonight.

Common People, οι κοινοί άνθρωποι, οι καθημερινοί άνθρωποι και η Μίριαμ Μακέμπα. Στη φωνή ένα υπέροχο remix, I Shall Be Released, θα ελευθερωθώ, ένα κλασικό παλιό κομμάτι του Dylan που έγινε ύμνος και σύμβολο στη δεκαετία του 60 στις μεγάλες εκείνες πορείες και διαδηλώσεις που γινόντουσαν ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 12, καλημέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2, είναι η τελευταία εκπομπή της πριν τις διακοπές για μένα, τελευταία ζωντανή εκπομπή, η αυριανή είναι ηχογραφημένη, σήμερα μέχρι τις 2 είναι η τελευταία εκπομπή της πριν τις διακοπές για μένα, τελευταία ζωντανή εκπομπή, η αυριανή

Ωπ, βλέπω κάποιος φίλος έκανε μια κρύα βουτιά το πρωί στις Βάθρες. Φαντάζομαι εννοεί στις κρύες Βάθρες, στις γριές Βάθρες, στις υπερκρύες Βάθρες στη Σαμοθράκη. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης και μέσα από τον πολύ απλό τρόπο του AirTeco. Το κατεβάζετε πολύ απλά. Μας ακούτε από οποιαδήποτε πλατφόρμα streaming έχει και ραδιόφωνο μέσα, και ιδιαίτερα αυτές που φιλοξενούν τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το Κόσμος είναι σε όλες και φυσικά στο Netflix. Και επίσης μπορείτε να μας ακούσετε από τα κλασικά σας ραδιοφωνάκια, είτε ψηφιακά είτε αναλογικά, αυτή την ομορφιά της τεχνολογίας, το ψηφιακό ραδιοφωνάκι με τον ωραίο ήχο και την ακρίβεια στο fine tuning, γιατί εκεί την κάνει καλύτερα. Καλύτερο fine tuning κάνει το αναλογικό. Εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν ξέρει γιατί μιλάω. Φαντάζομαι δηλαδή τι είναι το αναλογικό και τι είναι το ψηφιακό. Στα ραδιοφωνάκια σας κανονικά. www.cosmosradio.gr

και Viber στο Κόσμος, Κόσμος Radio με Κάπα. Καλημέρες, προτιμήσεις, ερωτήσεις, ευχές, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου και μαζί μας. Και μέσα από το Messenger του σταθμού, να, ήρθε μια φίλη που έστειλε ένα μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, Σωτηρία ίδια. Και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα.

Αυτός εδώ είναι ο John Legend, Let's Get Lifted, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια, μια συναυλία που δεν είναι μια συναυλία, παρόλα αυτά αποθεώθηκε στο Ηρώδιο, στο κλείσιμο του Ηρωδίου, από ένα κοινό που τον λατρεύει και τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ο John Legend ήταν μια έκπληξη για μένα, το γεγονός ότι ήθελε τόσο πολύ να μιλήσει για το ποιος είναι και λιγότερο να παίξει τις μουσικές και τα τραγούδια του. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, ήταν και το κλείσιμο του Ηρωδίου για τα επόμενα 3 χρόνια, του Φεστιβάλ Αθηνών στην Αθήνα όπως το ξέραμε μέσα από το Ηρώδιο και πολλά ακόμα. Λίγο πριν ακούσαμε Yander Sen από το soundtrack της ταινίας Αμελή και σκεφτόμουν πριν από ένα μήνα περίπου, 3 εβδομάδες κάπου εκεί που έγινε και ένα ρεπορτάζ, σειραίοι έγραφα το ρεπορτάζ η Gen Z για να δει την επανέκδοση της Αμελή 25 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία της ταινίας αυτής. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε, αν την έχετε ξαναδεί την Αμελή. Εγώ την είχα δει φυσικά και 1 και 2 φορές πριν από 25 χρόνια. Την είδα και πριν από 5 χρόνια κάπου εκεί και νομίζω ότι την άφησα στη μέση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς την βλέπει η Gen Z, δεν ξέρω πώς την βλέπουν οι Millennials, δεν ξέρω πώς την βλέπει η Generation X. Πάντως, ή μάλλον ξέρω για κάποιες γενιές. Αλλά πείτε μου εσείς την είδατε, την επιστροφή μετά από 25 χρόνια με αποκατεστημένη κόπια. Πώς σας φάνηκε, σας άρεσε?

cerebro.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόθεσή μας είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις και όλες οι υπόλοιπες αγροτικές πληρωμές να ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα κατά την παρουσίαση από τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Έτοιμα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028. Με διαδικασίες εξπρέσει αποζημιώσεις τους πυρόπληκτους, άμεση κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, στήριξη σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις στους Δήμους για τα πρώτα βοηθήματα, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Για τη νέα δυναμική που αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridia, με συγχωρείτε, ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου, μίλησε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Έχασε 100.000 ευρώ σε διαδικτυακή απάτη με μετοχές σε ένας 55χρονος στη Μεσαρά Ηρακλείου. Από ηλεκτροπληξία ο θάνατος 72χρονου Στάνο Λιώσια, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στα πίσω καθίσματα ενός οχήματος Στάνο Λιώσια την 1η Αυγούστου, τον είχαν εγκαταλείψει οι συνεργοί του μετά από προσπάθεια και ο καιρός μελτέμει τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόσμος.

Έχει μεγάλη ιστορία αυτό το τραγούδι, είναι μεγάλο τραγούδι ούτως ή άλλως. Ηχογραφήθηκε σαν σήμερα το 1974, πριν από 52 χρόνια. Έγινε το τραγούδι ύμνος των φανς του Μπρους και του ίδιου. Τον χαρακτήρισε και περιέγραψε μια ολόκληρη εποχή του, αυτή που ήθελε, ένιωθε από τη μια την έλξη του έρωτα που ζούσε με μια Wendy εδώ πέρα, όπως την αναφέρει μέσα, αλλά και την ανάγκη και την επιθυμία για να φύγει από το Freehold, για να φύγει, για να είναι ένας μόνιμος αλήτης εντός αγωγικών, που ο δρόμος είναι το σπίτι του. Tramps Like Us, Baby We Were Born to Run, αυτό λέει. Μέχρι να γυρίσουμε πίσω, μέχρι να γίνουν όλα αυτά, θα είμαστε για πάντα αυτοί οι άνθρωποι που φεύγουν συνέχεια. Ένα τραγούδι λοιπόν για το δρόμο, ένα τραγούδι από τα σημαντικότερα μέσα στα 20 σημαντικότερα της δεκαετίας του 70 και γενικότερα της ροκ μουσικής, ένα τραγούδι που περιέγραψε την κατάσταση του Μπρους αλλά και μια ολόκληρη γενιά. Κατά κάποιο τρόπο έμοιαζε λίγο και με τον On The Road του Jack Kerouac, απλώς είχε πολύ μεγαλύτερη επιθυμία για ζωή, πολύ μεγαλύτερο πάθος και φυσικά ένα μουσικό περιβάλλον αντίστοιχο με τον τοίχο από ήχο, όπως λένε πολλοί, που κυνηγούσε για πάντα, του Phil Spector, που κυνηγούσε για πολλά χρόνια ο Bruce Springsteen να φτιάξει, και δεν τον έφτιαξε με τα δύο πρώτα άλμπουμ του, τον έφτιαξε με το τρίτο άλμπουμ, το περίφημο Born to Run. Εδώ ακούει κανείς επίπεδα στον ήχο από ακουστικές κιθάρες, ηλεκτρικές κιθάρες, ακουστικά πιάνα, ηλεκτρικά πιάνα, Glockenspiel, πνευστά, φωνές, χοροδία, τα πάντα όλα είναι μέσα σε έναν τοίχο ματζόρε αισιοδοξίας, όπως είναι και το κομμάτι ματζόρε γραμμένο, το σημαντικότερο κομμάτι του Μπρους. Το τραγουδάει κάθε φορά το κοινό του με έναν τρόπο πολύ παθιασμένο. Ηχογραφήθηκε σαν σήμερα, αλλά ξεκίνησε να γράφεται το 1973, όταν κάποια στιγμή στο δρόμο πάλι στο Τενεσί ο ίδιος είδε στον ύπνο του έναν τίτλο, Born to Run. Ξύπνησε, τον σημείωσε και μετά σιγά σιγά άρχιζε να γράφει αυτό το τραγούδι, που έγινε μέσα στα... έγινε ένα, κυριολεκτικά ένα πολύ σπουδαίο σύμβολο. Πρώτη του μεγάλη επιτυχία τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο νούμερο 23 έφτασε, ήταν η πρώτη φορά που τον πρόσεξαν και στην Ευρώπη.

Αυτός εδώ ήταν ο Dr. John και το You Swore, πριν ήταν ο Bruce φυσικά, όπως έγραφε και ο ίδιος στο βιβλίο του του 1996, τραγούδια, songs δηλαδή. Ήταν ένα τραγούδι που ξεκίνησε με το ρυφάκι της κιθάρας, αυτό που ακούει κανείς στην εισαγωγή, και πέφτουν μετά όλα μαζί, τα όργανα, βιολιά, πνευστά, σαξόφωνα, ηλεκτρικές κιθάρες, ακουστικές, πιάνο, ηλεκτρικό, ακουστικό, όλα τα πάντα, αλλά τελείωσε, το ολοκλήρωσε στο πιάνο. Όπως και το μεγαλύτερο μέρος του Born to Run έχει γραφτεί από τον ίδιο στο πιάνο. Οι μουσικοί του θυμούνται ότι είχαν κάνει πάρα πολλές εκτελέσεις και ηχογραφήσεις αυτού του κομματιού για να καταλήξουν σε αυτό εδώ το κομμάτι με το τρομερό σαξόφωνο του Clarence Clemons. Όπως μου λέει και ένας φίλος, που τι κρίμα που έφυγε. Ναι, πραγματικά τι κρίμα που έφυγε. Ο Clarence Clemons ήταν η μεγάλη ψυχή της E Street Band. Γι' αυτό το τραγούδι λέει ο Bruce Springsteen ότι είναι ένα κομμάτι μεγάλων προσδοκιών. Είναι αυτές οι προσδοκίες και τα όνειρα που έχει κανείς και τα συναισθήματα και επιθυμίες, τα οποία δεν σε εγκαταλείπουν ποτέ. Όταν σε εγκαταλείψουν, τότε πια είσαι εσωτερικά

την καλύτερη δυνατή μουσική. Είναι, εντάξει, δεν είναι σωστή έκφραση αυτή. Θέλει να μάθει λοιπόν στην Gen Z και στην Gen A που ακολουθεί καλή μουσική. Η ίδια έχει καταγωγή στην κλασική μουσική. Παίζει μάλιστα και 2 ή 3 όργανα, τσέλο και πιάνο. Όπως και η δίδυμη αδελφή της, είναι μουσικός. Είναι κινέζικης καταγωγής η Lei Wei, αλλά έχει γεννηθεί στην Ισλανδία και προσπαθεί να περάσει, όπως έχει πει και η ίδια, δηλαδή σε μια συζήτηση που είχαν κάνει με την Ora Jones, μουσικές που δεν θα άκουγε εύκολα η Gen Z, αλλά προσπαθεί να περάσει με τους στίχους της γενιάς αυτής υπέροχες και διαφορετικές και ξεχωριστές μελωδίες και ενορχιστρώσεις. Καλημέρα σε όλους, Κόσμος 93,6, Γιώργος Μουχθαρίδης και Σωτήρης Παναγιώτου εορτάζουν, ήδη η κυλίτσα μεγάλωσε σήμερα από τα κουτιά με τα γλυκά εδώ, οπότε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, είπαμε και στην αρχή, Σωτήρης, Σωτηρία, Ρία και Ρίος, τι να κάνουμε. Μου γράφει μια φίλη, ανήκα στη μειοψηφία που δεν μου άρεσε η Αμελή και όταν πρωτοβγήκε, λέει, και πριν από χρόνια την πέτυχα στη τηλεόραση, δεν μπόρεσα ούτε και τότε να την παρακολουθήσω.

Αυτό, εδώ, το σπίτι μας. Τι άλλο, εδώ είμαστε. Αυτή ήταν η Mon Laferte, μια φωνάρα στην κυριολεξία τη Λατινική Αμερική, που την αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ εδώ στον κόσμο και στην 3,6. Μου γράφει ένας φίλος, είδα την Οδύσσια χθες σε Θερινό. Το γεγονός ότι ο Νόλαν κρατάει ως θεμέλια της Οδύσσιας την τιμή στους νεκρούς και τη φιλοξενία και τους νόμους του Δία, θα πρόσθετα εγώ, δείχνει ξεκάθαρα ότι δημιούργησε ένα κινηματογραφικό έπος και σεβάστηκε πάρα πολύ την Οδύσσια, τον Όμηρο και τις αξίες της αρχαίας Ελλάδας. Έχει δίκιο. Είναι επίσης μια ταινία η οποία αυτή τη στιγμή θεωρείται το απόλυτο blockbuster σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε κάποια στιγμή ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κρίστοφερ Νόλαν. Όχι μόνο έφτιαξε μια ταινία αντάξια του έπους της Οδύσσιας, αλλά έφτιαξε και μια ταινία η οποία έστρεψε το ενδιαφέρον σε κάποιες αξίες και αρχές οι οποίες υπήρχαν στον αρχαίο κόσμο, αλλά και σίγουρα σε ολόκληρη την Ελλάδα, και στη γλώσσα και στις ιδέες και στη φιλοσοφία και σε πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Το γεγονός δηλαδή ότι ο νόμος του Δία συζητιέται τόσο πολύ σε παρέες που έχουν δει την ταινία στο εξωτερικό, εμένα με εντυπωσιάζει στην κυριολεξία. Περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια έχει κάνει μέσα σε 14-15 μέρες.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 6 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Καρύβη στη Σιτία. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών και την αποσημείωση των παραγωγών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 4 αυτόνομα πυροσβεστικά συγκροτήματα απέκτησε ο μέλης ο κομικός συνεταιρισμός Ικαρίας. Κινητοποίηση των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών της Μάκρης μετά τον 15 Αύγουστο. Αγωνία εκφράζουν οι γονείς βρεφών και νηπίων της Κάσου για τη μη λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και να ξεκινήσουμε από την Σιτία, καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί σήμερα το πρωί στην περιοχή Καρύβη τέθηκε υπό έλεγχο. Η Άσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο είναι μαζί μας. Η Άσον, τελικά τα πράγματα είναι καλά εκεί?
1: Είναι καλά. Εγώ βρίσκομαι στη Σιτία. Πήγαμε το πρωί στον τόπο της Ευθείας, εκεί στην περιοχή Καρύβη, ακριβώς πάνω από τη Σιτία. Έχει διάφορες εγκαταστάσεις. Έχει εγκαταστάσεις ενός παλιού ραντάρ που έχει κατηληφθεί από το στρατό. Έχει εγκαταστάσεις παρακάτω με ανεμογεννήτριες και το χωριό Οχισμός του Καρυδίου που είναι από κάτω. Είχε 112 νωρίς το πρωί να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, δεν χρειάστηκε να φύγουν από τα σπίτια τους. Η έκταση αυτή είναι μια έκταση χορτολιβαδική, οπότε θα έλεγε κανείς, επειδή δεν είχαμε ισχυρούς ανέμους όπου θα έτρεχε η φωτιά, η περιοριστική με τα δύο αέρια μέσα, αλλά και με τα επίγεια μέσα που διαθέτει με τον κόσμο, με τους ανθρώπους, κατάφεραν να οριοθετήσουν πρώτα το βόρειο τμήμα της φωτιάς και μετά το νότιο, με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα, δηλαδή γύρω στις 8.30-9 το πρωί, να ουσιαστικά οριοθετηθεί φωτιά, να τεθεί υπό έλεγχο. Μάλιστα ο κύριος Σιλιμεγκάκης μας ανέφερε ότι η προσπάθειά μας ήταν, εμένα βοήθησε ότι δεν είχαμε ανέμους, και ζήτησε ο κ. Σουλυμεγκάκης από τους πολίτες να έχουν υπεύθυνη στάση αυτή τη δύσκολη περίοδο, με τους ισχυρούς ανέμους που έχουμε, με τις ψηλές θερμοκρασίες, με το περιβάλλον το οποίο λόγω των τελευταίων βροχών έχει πάρα πολλά χόρτα και είναι έφλεκτο, οπότε όλοι έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε το περιβάλλον καθαρό. Έζησε και μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή, γιατί δεν είναι μόνο οι περιουσίες, η ανθρώπινη ζωή και οι εγκαταστάσεις που πρέπει να προστατεύσουμε ως άνθρωποι, αλλά δίπλα μου πέρασε ένα άγριο ζώο, ένας λαγός ακριβώς δίπλα μου, το οποίο το ζώο έτρεχε προκειμένου να προφυλαχθεί και απορούσε και το ίδιο με αυτή την καταστροφή. Πραγματικά ήταν μια πολύ συγκινητική εικόνα να βλέπεις ένα άγριο ζώο να προσπαθεί να βρει ένα άλλο μέρος να επιζήσει.
0: Μάλιστα, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής, καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας, σύμφωνα πάντοτε με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής αλλά και της υπηρετικής χώρας. Οπότε έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς, απευθύνουν φυσικά οι αρμόδιες αρχές. Στο μεταξύ, την επιτάχυνση των διαδικασιών για την καταγραφή των ζημιών και την αποζημίωση των παραγωγών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ο κ. Ανδριανός ανέφερε ότι κλιμάκια του ΕΛΓΑ βρίσκονται από την επόμενη ημέρα των πυρκαγιών στις πληγήσες περιοχές της Αργολίδας, της Αττικής και της Βιωτίας, πραγματοποιώντας αυτοψίες και καταγράφοντας τις ζημιές σε καλλιέργειες. Ιδιαίτερα σοβαρές είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιπτώσεις στις ελαιοκαλλιέργειες, καθώς οι φωτιές εκδηλώθηκαν λίγους μήνες πριν από τη συγκομιδή. Σε αρκετές περιπτώσεις, εκτός από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επλήγησαν κατοικίες και επιχειρήσεις. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες έχουν ήδη ανοίξει μέσω των Δήμων για τις ζημιές στις καλλιέργειες, ενώ για τα κτίσματα και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις αρμόδιες είναι οι περιφερειακές ενότητες. Ας ακούσουμε τον κύριο Ανδριανό.
2: Είμαστε παρόντες με τα συνεργεία του ΕΛΓΑ αμέσως από την επόμενη μέρα και στην Αργολίδα, αλλά και στην Βιωτία και στην Αττική και όπου υπάρχει πρόβλημα. Γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε και ήδη τα συνεργεία του ΕΛΓΑ καταγράφουν τις ζημιές. Ήδη έχουν ανοίξει σχετικές διαδικασίες μέσω των Δήμων για τις καλλιέργειες. Θα κάνουμε λοιπόν γρήγορα την καταγραφή, τα χωρίσματα και θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα και βεβαίως στις αποζημιώσεις, γιατί πρέπει να στηρίξουμε αυτούς τους παραγωγούς. Θα εξαντλήσουμε ό,τι εργαλείο οικονομικό έχουμε μέσα στο πλαίσιο το θεσμικό, το εθνικό και το ευρωπαϊκό και όπως έχουμε αποζημιώσει όπου έχει γίνει ζημιά και όπου δεν έχουν πληρωθεί και αποζημιωθεί είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Πάντως να είναι σίγουροι ότι η πολιτεία, η κυβέρνηση είναι δίπλα τους, οι εντολές του Πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρες.
0: Τώρα μαζική ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου για την αντιμετώπιση της φωτιάς που ξέσπασε χθες βράδυ στην περιοχή Αϊβαλιώτικα. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε σένα και στους ακροατές σου. Είναι η δεύτερη μέρα. Η πρώτη μέρα ήταν σε χωριό του Βόλου, του Πηλίου. Δεύτερη, 2 στα 2 δηλαδή, πάμε χωρίς

0: μπήκαν μέσα αρκετοί πυροσβέστες, 33 στον αριθμό, πεζοπόρα τμήματα. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι. Δεν έγινε κάτι σοβαρό. Αλλά κάθε φορά που βλέπουμε ανέμους, που βλέπουμε έντονη ηλιοφάνεια, τρέμει το φιλοκάρδι μας. Και αυτή τη φορά βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι να πιάνουμε τη φωτιά στην αρχή. Ευτυχώς ήταν κοντά στο πολυδυμικό συγκρότημα. Τρέξαν άμεσα και ο Δήμος και οι πυροσβεστικοί και αποφεύχθησαν τα χειρότερα. Τώρα βεβαίως είχε κλείσει το ρεύμα εισόδου και εξόδου σε αυτό το κομμάτι. Οι κάτοικοι, τέλος πάντων, όσοι αντιούχοι ή τέλος πάντων ήθελαν να κυκλοφορήσουν, ταλαιπωρήθηκαν μέσω από παρακαμπτήριο. Δεν έχει γίνει ακόμη η αποτίμηση της πυρκαγιάς. Ευτυχώς δεν σημειώθηκαν ζημιές σε κατοικίες ή άλλες περιουσίες. Και περιμένουμε τώρα τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιάς που διερευνώνται. Μιλήσαμε σήμερα και με τον αντιδήμαρχο κύριο Γάτο του Δήμου Βόλου για αυτό το ζήτημα και μας είπε ότι πράγματι, μας επιβεβαίωσε ότι πράγματι όλοι ήταν επιποδός πολέμου και συνέδραμαν την πυροσβεστική στην κατάσβεση. Αλλά όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, 2-2, κάνουμε το σταυρό μας τι άλλο θα συμβεί στη συνέχεια.
1: Ας ευχηθούμε να μην συμβεί κάτι άλλο, Γιάννη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τέσσερα αυτόνομα πυροσβεστικά συγκροτήματα παίκτησε ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ικαρίας. Αυτά αποκτήθηκαν πρωτίστως για την προστασία των μελισσοκομικών εγκαταστάσεων αλλά και των μελών του συνεταιρισμού. Παράλληλα όμως θα μπορούν να διατίθενται και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Θα μας πει όμως περισσότερο ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία τι ακριβώς είναι αυτά τα πυροσβεστικά συγκροτήματα που απέκτησε ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ικαρίας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Πραγματικά, σε περίπτωση που απαιτηθεί αυτό από την πυροσβεστική υπηρεσία, όπως τονίζουν τα μέλη του συνεταιρισμού, ο εξοπλισμός μπορεί να τεθεί στην διάθεση της προσπάθειας αυτής. Τα συγκροτήματα αυτά μπορούν να φορτωθούν άμεσα σε όχημα με παλετοφόρο. Τα τρία θα παραμείνουν στη βάση του συνεταιρισμού. Το ένα θα βρίσκεται ήδη τοποθετημένο σε όχημα ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο. Είναι φορητά συγκροτήματα πυρόσβεσης και άντλησης νερού χωρητικότητας 800 λίτρων και διαθέτουν αυτόνομη βενζινοκίνητη αντλία υψηλής πίεσης. Έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν νερό από φυσικές πηγές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις δασικές μας εκτάσεις όπου δεν υπάρχουν κρουνοί, είτε είναι δεξαμενές είτε είναι άλλα σημεία υδροληψίας, χωρίς να περιορίζονται, όπως είπαμε, στην πλήρωση από κρουνούς. Εκτός από την πυρόσβεση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την άντληση υδάτων, μεταφορά νερού, άρδευση, καθώς και άλλες εργασίες που απαιτούν φορητό σύστημα άντλησης που επαναλαμβάνουν πάρα πολύ χρήσιμο. Να πω ότι στην Ικαρία Βίγη έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα εθελοντών δασοπυροσβεστών, οι οποίοι παλεύουν και συνδράμουν κιόλας και σε άλλα νησιά και παλεύουν να συντηρήσουν τα οχήματά τους. Έχουμε τους πολίτες εθελοντές που έχουν καταγραφεί στις τοπικές κοινότητες, ενώ η δασική υπηρεσία της Ικαρίας είναι με 3 άτομα τα οποία προσπαθούν να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις που αφορούν τη δασική υπηρεσία και δεν είναι αρκετοί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στο φως της ιατροδικαστικής εξέτασης προσβλέπουν οι αρχές προκειμένου να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση με τη σωρό του ηλικιωμένου άνδρα που βρέθηκε σε καταψύκτη στο υπόγειο εγκαταλειμμένου ξενοδοχείου στο Μιστρά. Την ίδια ώρα ο 55χρονος γιος του που συνελήφθη ισχυρίζεται πως ο θάνατος του πατέρα του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και να ξεκινήσουμε πραγματικά με μια τελευταία εξέλιξη, καθώς αργά, χθες το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέστησε δυνατό να προχωρήσει σε μια πρώτη εξέταση ο ιατροδικαστής από το νοσοκομείο της Σπάρτης. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, Βίκυ, πρέπει να πούμε ότι τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθότι έχουν ληφθεί και τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες σήμερα θα φύγουν από τη Σπάρτη για αρμόδια εργαστήρια για αυτές τις περιπτώσεις. Να σου πω ότι μέσα στη μέρα είναι πολύ πιθανό επίσης να προσδιοριστεί και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου, δηλαδή να δούμε αν ο γιος του είπε την αλήθεια ότι είναι 2,5 τα χρόνια που πέθανε ο πατέρας του από φυσιολογικά αίτια, είναι ακόμα μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα, γιατί να υπενθυμίσω ότι υπήρχαν μαρτυρίες που έλεγαν ότι έχουν να δουν τον ηλικιωμένο πολύ περισσότερα χρόνια. Την ίδια στιγμή, αύριο αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου στα δικαστήρια της Σπάρτης ο 55χρονος, ο γιος του ηλικιωμένου που απέκρυπτε το θάνατό του έχοντας τον

0: τοποθετήσει έναν καταψύκτη σε ένα υπόγειο στην περιοχή του Μιστρά. Ο ίδιος που μάλιστα φαίνεται να αλλάζει κάπως την υπερασπιστική του γραμμή σε αυτά που γνωρίζαμε μέχρι χθες. Δηλαδή, χθες υποστήριξε ότι το έκανε για οικονομικούς λόγους για να εισπράττει τη σύνταξη. Τώρα φαίνεται ότι θα ισχυριστεί αύριο κατά την παρουσία του ότι δεν είχε σχέση με το οικονομικό, ότι είχε μεγάλη περιουσία για να ζήσει και ότι το έκανε όλο αυτό απλά γιατί είχε παθολογική αγάπη με τους γονείς του. Αυτός φαίνεται ότι θα είναι η βασική του υπερασπιστική γραμμή κατά τη διάρκεια της απολογίας του αύριο στα δικαστήρια. Κομβικό ρόλος, να σου πω τέλος, στην όλη υπόθεση έχει σίγουρα και η κατάθεση της αδελφής του, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ζούσε στην Αθήνα. Τα δύο αδέλφια δεν είχαν καλή σχέση τα τελευταία χρόνια και αιτία της διαφωνίας ήταν και η διαχείριση του πατέρα τους. Η ίδια επιθυμούσε να έχει μπει ο πατέρας τους σε κάποια δομή, καθότι είχε χρήματα ώστε να μπορεί να συντηρηθεί εκεί. Φαίνεται ότι επειδή είχε Άνια ο πατέρας της, δεν μπορούσε να έρθει σε επικοινωνία μαζί του, οπότε είχε αρκεστεί καλή την πίστη σε όσα της έλεγε ο αδερφός της και φαίνεται και αυτή να έχει πέσει από τα σύννεφα, καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει μια τέτοια εξέλιξη. Περισσότερα δίκη σε κάθε περίπτωση αύριο, όταν θα βρεθεί ενώπιον των δικαστηρίων ο 55χρονος, αλλά και όταν θα έχουμε την πλήρη ιατρική εκτίμηση, την πραγματογνωμοσύνη από την ιατροδικαστική εξέταση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Θύμα τώρα μιας ακόμα καλωστημένης τηλεφωνικής απάτης, έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Άργος Ορεστικό το βράδυ της 3ης 4 Αυγούστου, χάνοντας μετρητά αλλά και χρυσαφικά μεγάλης αξίας. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και, Μάριε, η συνολική λία φαίνεται να φθάνει τα 15.000 ευρώ.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Δυστυχώς, με μια ακόμα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης, η οποία είναι πλέον αρχίζει να μας προβληματίζει, καθώς είναι καθημερινά τα φαινόμενα. Θύμα αυτή τη φορά έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Άργος Ορεστικό, η οποία έχασε τις οικονομίες μιας ζωής, αλλά και αρκετά τη μαλφή. Τη συλλογική αξία των δραστών να αγγίζει τις 15.000 ευρώ, ακριβώς όπως το είπες, Βίκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιτίδιοι ακολούθησαν μια εξαιρετικά καλωστημένη και πιεστική μέθοδο. Επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την άτυχη γυναίκα, υποδιόμενοι τους συλλογιστές, προφασιζόμενοι δήθεν επίγουσες φορολογικές εκκρεμότητες της ίδιας και επικαλούμενοι σοβαρές κυρώσεις. Αν δεν τακτοποιηθούν άμεσα, κατάφεραν να την κατατρομοκρατήσουν και να την πείσουν, δυστυχώς. Αφού έκαψαν λοιπόν τις αντιδράσεις της, έπεισαν να συγκεντρώσει όλα τα μετρητά και κοσμήματα που είχε στο σπίτι. Λίγη ώρα αργότερα, ένας συνεργός της πείρας εμφανίστηκε στην πόρτα της και παρέλαβε 7.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και χρυσαφικά αξίας 8.000 ευρώ. Στο σύνολο η λία των δραστών έφτασε στα 15.000 ευρώ, όπως προείπα. Η απάτη αποκαλύφθηκε ώρες αργότερα, Βίκη, όταν η ηλικιωμένη επικοινώνησε με τους συγγενείς της. Αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Η αστυνομία διεξάγει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό της πείρας, ενώ είναι ξανά έκκληση στους πολίτες και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην παραδίδουν ποτέ φυσικά χρήματα και χρυσαφικά τη μαλφή σε αγνώστους.
1: Μάλιστα. Βίκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα βέβαια θύματα τελικά δεν πέφτουν μονάχα οι ηλικιωμένοι. Θύμα μιας καλωστημένης διαδικτυακής επενδυτικής απάτης βρέθηκε και ένας 55χρονος στην Κρήτη, ο οποίος μέσα σε λίγες ημέρες έχασε 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε σε μετοχές με υψηλές αποδόσεις. Την τελευταία στιγμή, ωστόσο, απέφυγε να καταθέσει ακόμη 50.000, αντιλαμβανόμενος ότι είχε πέσει θύμα επιτίδιων. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
3: Δεν είναι μόνο οι ηλικιωμένοι, όπως ακριβώς είπες και εσύ, δεν είναι αυτές οι κραυγαλαίες περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών. Είναι και κάποιοι που ψάχνουν να επενδύσουν χρήματα και να βγάλουν εύκολο κέρδος, μόνο που και αυτοί πολύ συχνά μπορούν να πέσουν θύμα απάτης, όπως ο 55χρονος από την Κρήτη, ο οποίος μέσα σε λίγα 24 ώρα έχασε 100.000 ευρώ, τα οποία πίστευε ότι επένδυε σε μετοχές με υψηλές επιδόσεις, αναζητώντας μάλιστα ο ίδιος τους απατεώνες, δεν τον βρήκαν οι απατεώνες, αυτός τους βρήκε, ανταποκρίθηκε σε μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με επενδυτικές ευκαιρίες, επηρεάστηκε και από ένα άτομο του περιβάλλοντος, το οποίο και αυτό του ανέφερε ότι μπορεί να κερδίσει χρήματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και έτσι λοιπόν ήρθαν μαζί του σε επικοινωνία δύο άτομα μέσω της εφαρμογής Viber. Έκανε δύο μεταφορές από 50.000 σε λογαριασμούς τραπεζών σε Γερμανία και Λιθουανία. Πριν την τρίτη κατάθεση, ακόμα 50.000 ευρώ, κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει, δεν ολοκλήρωσε τη συναλλαγή, ενημέρωσε τις αρχές και εκεί πίστηκε πλέον ότι τα 100.000 ευρώ είχαν κάνει φτερά, καθώς όχι σε υψηλές μετοχές δεν είχαν επενδυθεί, αλλά το ότι είχαν αρπάξει η διαδικτυακή, μέσω της διαδικτυακής αυτής οι απαταιώνες, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές που ερευνούν την υπόθεση. Μάλιστα πρέπει να σου πω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έπεσε κλίμα είχε εντοπίσει δύο ιστοσελίδες οι οποίες υπόσχονταν υψηλά κερδίνα, δηλαδή τηλεφωνικές απάτες. Είχαν στήσει ολόκληρη business στο διαδίκτυο για να τσιμπήσουν τα υποψήφια θύματα.
1: Μάλιστα. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι μας τελικά. Είτε κινούμαστε στο διαδίκτυο, είτε μας καλούν στο τηλέφωνο, να είμαστε ιδιαίτερα υποψιασμένοι και ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη συμμετοχή τους σε κύκλωμα κλοπής μετασχηματιστών. Η ζημιά στο δίκτυο ηλεκτροδότης ξεπερνά τις 500.000 ευρώ και ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς είναι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και έχει περισσότερα. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ο 37χρονος, ο ένας δηλαδή εκ των τριών συλληφθέντων στην άγρια καταδίωξη ύστερα από τις κλοπές μετασχηματιστών, βρίσκεται στο γραφείο της 5ης τακτικής ανακρίτριας και δίνει εξηγήσεις για μια σειρά από αδικήματα που βαρύνουν και τους τρεις μετά τη σύλληψή τους με κορυφαίο την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς κατά τη διάρκεια της καταδίωξης κατηγορείται ο συγκεκριμένος, αυτός που θα απολογηθεί στη συνέχεια, ότι πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών για να τους αποτρέψει να τους προσεγγίσουν, ενώ φαίνονται ότι τους πετούσαν ακόμη και μετασχηματιστές, ενώ μπήκαν και ανάποδα στον δρόμο Θεσσαλονίκης Περαίας, με συνέπεια να συγκρουστούν με ένα αυτοκίνητο που κανονικά κινούνται στην πορεία του και να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 37χρονος και αυτός ότι υποστηρίζει πως ο τέταρτος της ομάδας, ο οποίος έχει διαφύγει και δεν έχει συλληφθεί, είναι που έχει τη βασική ευθύνη τόσο για τον πυροβολισμό όσο και για τις κλοπές, και ότι οι ίδιοι συμμετείχαν μόνο σε μία κλοπή στην οποία τους κάλεσε εκείνο το βράδυ. Αυτό υποστήριξε άλλωστε και ο 45χρονος εκ των συλληφθέντων, ο οποίος απολογήθηκε χθες το απόγευμα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται από προχθές εκτάκτως το απόγευμα. Και ο συγκεκριμένος, ύστερα από την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και μετά την έξοδο του από το νοσοκομείο θα οδηγηθεί στις φυλακές.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίπολης εξαρθρώθηκε έπειτα από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 5 ημεδαπών ηλικίας από 19 έως 29 ετών. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης, έχει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για τη συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες, ενώ στη δικογραφία που είπες πριν, Βίκη, περιλαμβάνεται και άγνωστος αριθμός συνεργών τους. Είναι αρκετά άτομα που εμπλέκονται δηλαδή. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και ενεργώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία, εξαπατούσαν ανυποψίες στους πολίτες, παραθέτοντας ψευδή στοιχεία ως αληθή και αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται στις 40.000 ευρώ. Από την αξιοποίηση των στοιχείων προέκυψε ότι από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβρη του 2025 είχαν διαπράξει συνολικά 8 περιπτώσεις απάτης και 4 απόπειρες απάτης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίπολης. Ειδικότερα πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε ανυποψία στους πολίτες και προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΗ ΔΕΔΙΕ με το πρόσχημα βλάβης ή διαρροής ρεύματος και της πιθανότητας ηλεκτροπληξίας, έπειθαν τα θύματά τους να βγάλουν χρήματα και χρυσαφικά εκτός της οικίας τους, τα οποία στη συνέχεια παραλάμβαναν συνεργοί τους. Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκε μία δίκυκλη μοτοσικλέτα ως μέσο τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Η σχηματιστήσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης για την εξακρίβωση τυχόν συμμετοχής τους σε παρόμοια αδικήματα, καθώς και για την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους, που από ό,τι φαίνεται είναι αρκετοί. Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη.

0: την ανεπαρκή χρηματοδότηση αλλά και την έλλειψη προσωπικού που δυσκολεύει το Δήμο για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πυροπροστασίας που έχει το νησί, επισήμανε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής κατά τη διάρκεια της Δημοτικής Επιτροπής. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Η συζήτηση έγινε στη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή με αφορμή ένα αίτημα που είχε έρθει προς ψήφιση για να βγει μια χρηματοδότηση ύψους 10.000 ευρώ, έτσι ώστε να γίνουν διάφορες εργασίες που αφορούσε είτε αντικατάσταση σπασμένων κρουνών είτε γέμισμα των δεξαμενών. Η κριτική που ασκήθηκε στη Δημοτική Αρχή είναι ότι εν μέσω αντιπυρικής περίοδου δεν θα έπρεπε να υπήρχαν τέτοιου είδους ελλείψεις. Αυτό που ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Μαλαφής είναι ότι είναι μια δυναμική σχέση, πάντα χρειάζονται να υπάρχουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Όμως στη συνέχεια βγήκε η συζήτηση, βγήκε και πόσο έτοιμος είναι ο Δήμος και αν έχει καταθέσει μια συνολική πρόταση έτσι ώστε να δούμε τα ζητήματα της πυροπροστασίας, με αφορμή το ότι πέρυσι είχαμε τις μεγάλες φωτιές στο νησί που ήταν πάνω από 60 με 70.000 στρέμματα αυτά που κάηκαν. Αυτό που ανέφερε ο κ. Μαλαφής είναι ότι γενικά είναι πολύ περιορισμένες οι χρηματοδοτήσεις που αφορούν τους καθαρισμούς και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που μπορούν να έχουν στα δάση που ανήκουν στο Δήμο. Από το 1.200.000 ευρώ που ήταν το αίτημα προς την κυβέρνηση δόθηκαν 160 με 170.000 ευρώ, το 1 δέκατο δηλαδή, ενώ επισήμανε επίσης ότι θέμα υπάρχει και με το προσωπικό του Δήμου έτσι ώστε να οδηγεί βαρέα οχήματα είτε υδροφόρες που θα χρειαστούν σε περίπτωση ανάγκης. Αντί για 11 άτομα προσωπικό υπάρχουν μόνο 3 και από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να μείνει 1, οπότε καταλαβαίνουμε ότι επήγει και αυτό το ζήτημα της πλήρωσης των κενών θέσεων που υπάρχουν σε αυτές τις κρίσιμες, ειδικά για το καλοκαίρι, θέσεις. Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε καθημερινά από την πλευρά της πυροδοτικής υπηρεσίας Χίου να βγαίνουν διοικητικά πρόστιμα εναντίον πολιτών οι οποίοι είτε κάνουν εργασίες την ώρα που είμαστε στο πορτοκαλί και υπάρχει κίνδυνος για να έχουμε κάποια πυρκαγιά. Προχθές ήταν το έτσι το πιο χαρακτηριστικό ότι κάποιος έψινε στην αυλή του, αλλά γύρω γύρω υπήρχε έκταση για να καεί και ήταν ένα βαρύ πρόστιμο των 3.000 ευρώ. Όπως επίσης σε 3 πυρκαγιές τις τελευταίες 3 μέρες τις έχουν πιάσει τις γενέσεις τους από την πυροδοτική υπηρεσία Χίου, ευτυχώς μέχρι τώρα χωρίς να έχουμε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Δίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Απακορδιωτικές εικόνες καταγράφονται στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου στην Θεσσαλονίκη. Λόγω της χαμηλής στάθμης νερού και κυριολεκτικά αυτή η τεχνητή λιμνοθάλασσα έχει στεγνώσει. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι είναι αποκαλυπτικές οι εικόνες εδώ στην τεχνητή λίμνο θάλασσα του Καλοχωρίου. Καθώς έχει κυριολεκτικά στεγνώσει, δεν υπάρχει σταγόνα νερό. Αυτό έχει να κάνει με την παραταμένη ανομβρία των τελευταίων μηνών. Έχει βρέξει μόλις 2 φορές το καλοκαίρι φέτος. Ενώ σύμφωνα με τους κατοίκους δεν γίνεται σωστή διαχείριση του υδάτινου στοιχείου στην περιοχή. Καθώς γίνονται συνεχείς απαντλήσεις νερών και τους θερινούς μήνες. Είναι μια περιοχή όπου εδώ φωλιάζουν και ξεχειμονιάζουν τα φλαμίγκο που έρχονται από την Αφρική αλλά και άλλα πουλιά και αυτά μέσα τώρα στο καλοκαίρι είναι εντελώς διαφορετική εικόνα. Ακόμη και όσοι έρχονται για να απολαύσουν και να δουν τα πουλιά αλλά και το ευρώ στοιχείο, το μόνο που βλέπουν είναι ένα κρανίου τόπος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Το Σωματείο Εργατοτεχνητών Εργαζομένων στην Ενέργεια ζητά να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι στο ορυχείο νοτιού πεδίου της ΔΕΗ. Έχει γίνει ένα αίτημα και η Αναστασία Παπαντώνη από την Αρτικοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τις απολύσεις μεγάλη εργολαβία στο ορυχείο του νότιου πεδίου της ΔΕΗ καταγγέλει το Σωματείο Εργατοτεχνητών Εργαζομένων στην Ενέργεια. Τονίζει ότι οι απολύσεις αυτές έρχονται ως συνέχεια στο κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, στις εκατοντάδες απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων και στην καταστροφή υποδομών και εξοπλισμού των σταθμών, ενέργειες που επιταχύνουν το σχεδιασμό της ΔΕΗ ΑΕ για την απολυμνητοποίηση. Το Σωματείο ζητάει την άμεση επαναπρόσληψη όλων των εργολαβικών εργαζομένων και να μην κλείσουν οι σταθμοί και τα ορυχεία της ΔΕΗ. Υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι στα οκτάμινα και στις εργολαβίες κάλυπταν και καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες για τη λειτουργία των σταθμών και των ορυχείων. Χρόνια τώρα αντιμετωπίζονταν ως εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας και ήταν υποκαθεστώς μόνιμης εργασιακής ομιλίας. Καλεί τους εργαζόμενους σε ετοιμότητα για άμεσες κινητοποιήσεις. Αν δεν γίνει δεκτό και δεν υλοποιηθεί άμεσα το αίτημα για άμεση επαναπρόσληψη των εργαζομένων που απολύθηκαν στο ορυχείο του νότιου πεδίου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: και να ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Καθώς η πυρόπληκτη ελαιοπαραγωγή της Μάκρης θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις μετά τον 15 Αύγουστο. Μαρία.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση αυτή. Mm-hmm. Πριν μπούμε σε αυτό με το ζήτημα με τους ελαιοπαραγωγούς, να πούμε ότι από το πρωί είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη, στο Δημοτικό.
0: Ναι, είναι κάτι, Μαρία, που θα στο ρωτούσα αμέσως μετά από τους ελαιοπαραγωγούς.
1: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους ελαιοπαραγωγούς πυρόπληκτους, όπου όντως η κατάσταση είναι αγωνιώδης, είναι και μπερδεμένη. Τους βάζει σε μια ανησυχία. Όπως ανέφεραν οι ίδιοι μιλώντας στην ΕΡΤ Ρεστιάδας, πρόκειται να προβούν, να προχωρήσουν σε δράσεις και ενέργειες μετά το 15 Αύγουστο. Αυτό προέκυψε από την συνάντηση που είχαν με τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, οι οποίοι τους ανακοίνωσαν τη νέα ακία, η οποία έχει ήδη εκδοθεί, και σύμφωνα με αυτήν πρόκειται ίσως και να επιστρέψουν χρήματα από την πρώτη αποζημίωση που πήραν, την προκαταβολή mm-hmm. μάλλον της αποζημίωσης που πήραν. Σημείο κρίσης για τους ελαιοπαραγωγούς είναι ο υπολογισμός των αποζημιώσεων. Ο εκπρόσωπος των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών είπε ότι με την προηγούμενη οικία όσοι αποζημιώθηκαν έλαβαν ως προκαταβολή 1.000 ευρώ το στρέμμα, δηλαδή το 50% της τελικής αποζημίωσης που περίμεναν, ενώ με τη νέα οικία η αποζημίωση υπολογίζεται πλέον αναδέντρο και όχι ένα στρέμμα και βγαίνει κατά πολύ λιγότερο σε τιμή, δηλαδή περίπου στα 1.100 ευρώ το στρέμμα συνολικά, γιατί mm-hmm. τα δέντρα που δικαιολογεί το στρέμμα είναι περίπου στα 10, τουλάχιστον για την ποικιλία της Μάκρης που κατέχει έτσι μεγάλο εμβαδό, γιατί είναι παλιές πολλών ετών ελιές αυτές, 500 ετών η ποικιλία της Μάκρης. Ξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις και για τον τρόπο με τον οποίο προβλέπεται να γίνουν εκτιμήσεις από τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, αφού όπως σημείωσε η ελαιοπαραγωγή θα υποβάλουν δική τους καταγραφή ζημιών και θα ακολουθήσει έλεγχος από τον οποίο θα προκύψει το τελικό ύψος της αποζημίωσης. Πάντως προς το παρόν αυτό που ανακοινώνουν είναι ότι προχωρούν μέσω της νομικής οδού μετά το 15 Αύγουστο στην διεκδίκηση των αιτημάτων τους, έστω να κρατήσουν το ύψος αυτό της αποζημίωσης της προκαταβολής που πήραν, γιατί ήδη τα χρήματα έχουν ξοδευτεί στις ζημίες που είχαν υποστεί οι ελιές και τα κτήματά τους από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023.
0: Μάλιστα, και να πάμε και στην Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία προχώρησε σήμερα σε κάποιες ανακοινώσεις για την περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, τις οποίες περιμέναμε να γίνουν πιο αργά, αλλά έγιναν νωρίτερα. Από το πρωί βρίσκεται στο Δημότυχο η Υπουργός Πολιτισμού. Επισκέφθηκε το Τέρμενος Βαγιαζίτ, το οποίο ως γνωστόν το 2017 υπέστη μεγάλες καταστροφές από την πυρκαγιά τότε. Μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί το μεγαλύτερο σκέλος του έργου αποκατάστασης του Τεμένους, όπως είπε πριν από λίγο η κυρία Μενδώνη. Όπως και τα συμπληρωματικά έργα θα έχουν και αυτά ολοκληρωθεί, όπως η ανακατασκευή του μιναρέ και οι εργασίες που γίνονται στο εσωτερικό του Τεμένους, αλλά και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου, οι οποίες θα γίνουν σε συνεννόηση και με τον Δήμο. Να πούμε ότι το έργο, σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυρίας Μενδώνη, στο Τέμενος Βαγιαζίτ χρηματοδοτείται με 15 εκατομμύρια ευρώ περίπου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Εθνικούς Πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος του έτους και θα παραδοθεί με όλες τις λεπτομέρειες ως ένα εντυπωσιακό μνημείο, όπως είπε, που θα καταστεί πολιτιστικός προορισμός στο Δημότυχο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση των περιοχών της Άρτας, στις οποίες είχε διακοπεί μετά τη σοβαρή βλάβη που προκάλεσε η έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Η Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Κανονικά ηλεκτροδοτούνται πλέον όλες οι περιοχές του νομού της Άρτας μετά την εκτεταμένη διακοπή που προκάλεσε η έκρηξη σε μετασχηματιστή στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και προκάλεσε έντονη αναστάτωση, καθώς ο ισχυρός θόρυβος έγινε αντιληπτός σε μεγάλη ακτίνα και σε αρκετές περιοχές της Άρτας. Αμέσως μετά την έκρηξη εκδηλώθηκαν τρεις μικρές εστίες φωτιάς στο εξωτερικό των εγκαταστάσεων. Στο σημείο έστασαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να τις κατασβήσουν προτού επεκταθούν σε άλλα τμήματα του υποσταθμού. Και από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε ευτυχώς κανένας τραυματισμός. Η βλάβη στο μετασχηματιστή προκάλεσε προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης σε χωριά του ορεινού όγκου αλλά και σε περιοχές του κάμπου της Άρτας. Πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι μετά τις 3 η ώρα κατάφεραν και είχαν όλοι ρεύμα. Επηρεάστηκαν κάποιες κατοικίες μέχρι εκείνη την ώρα. Επιχειρήσεις για αγροτικές εγκαταστάσεις αλλά και κτηνοτροφικές μονάδες δεν μας έχουν πει αν έχουν κάποια μεγάλη ζημιά ή βλάβη από όλο αυτό. Τεχνικά συνεργεία εργάστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να απομονώσουν το σημείο της βλάβης και να ελέγξουν τον εξοπλισμό και να επαναφέρουν σταδιακά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Η ηλεκτροδότηση έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως σε ολόκληρο το νομό και αυτή την ώρα δεν καταγράφονται προβλήματα στο δίκτυο. Για την υπόθεση αναμένεται να διενεργηθεί εισαγγελική έρευνα προκειμένου να διερευνηθούν και όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να συνδεθεί ο σιδηροδρομικός σταθμός της Λάρισας με τις εμπορευματικές λειτουργίες και την πολεοδομική συνοχή της πόλης, ζητά το παράρτημα Κεντροδυτικής Θεσσαλίας του ΤΕ, με αφορμή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη ΓΕΑΟΣΕ για την περιοχή επέμβασης περίπου 233 στρεμμάτων, με κατεύθυνση την ανάπτυξη μεικτών χρυσαίων κατοικίας, φιλοξενίας, εμπορίου, γραφείων, πολιτισμού και αναψυχής. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ΓΕΟΣΕ έχει δημοσιεύσει αυτή την πρόσκληση με προθεσμία υποβολής ιδεών προτάσεων μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου του 2026 του τρέχοντος έτους. Το παράρτημα Κεντροδυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΔΕΔΟΣ ζητά να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η μεγάλη έκταση, η οποία είναι κομμάτι της πόλης, αναπόσπαστο μέρος της πόλης, και τονίζω ότι δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα απομονωμένο ακίνητο που απλά θα γίνει η εκμετάλλευσή του, αφού περιλαμβάνει βεβαίως τον επιβατικό σταθμό του ΟΣΕ και κρίσιμες σιδηροδρομικές υποδομές, και ο σχεδιασμός βεβαίως για την αξιοποίηση θα πρέπει να συνδεθεί με το μέλλον και του σιδηροδρομικού κόμβου, την αστική κινητικότητα, την ασφάλεια, τις εμπορευματικές λειτουργίες αλλά και την πολεοδομική συνοχή της πόλης. Το ΤΕ έχει εκπονήσει ήδη ένα πόρισμα για τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Ξέρουμε ότι η Λάρισα κόβεται στη μέση από τη σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ και έχουν γίνει αρκετά δυστυχήματα που έχουν κοστίσει ανθρώπινες ζωές. Το ΤΕ στο πόρισμά του αυτό έχει εντάξει την υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής ως προτιμητέα στρατηγική κατεύθυνση στο αναπτυξιακό πλαίσιο της πόλης και έχει εξεταστεί ως εναλλακτική και ανατολική παράκαμψη με νέο επιβατικό σταθμό ανατολικά της πόλης και σύνδεση με το κέντρο και τον σημερινό σταθμό που λειτουργεί. Καμία νεαχωρική οικοδομική ρύθμιση δεν πρέπει να δημιουργήσει μία αναστρέψη με δεσμεύσεις που θα ακυρώσουν ή θα καταστήσουν δυσμενεύσει το θέμα της υπογειοποίησης ή κάποια άλλη ολοκληρωμένη συνδρομική λύση. Το θέμα της υπογειοποίησης στο γραμμό είναι ένα σταθερό αίτημα που έχουν διεκδικήσει την τελευταία 30 ετία όλες οι δημοτικές αρχές της πόλης Βίκη. Και βεβαίως για το θέμα αυτό και την αξιοποίηση της έκθεσης αυτής μιλάμε για 233 στρέμματα που βρίσκονται βεβαίως μέσα στην πόλη. Έχει σταλεί ήδη επιστολή προς τη ΓΕΟΣΕ από το παράρτημα του ΤΕ, μέσω της οποίας ζητούνται ειδική πολεοδομική μελέτη, η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διάφορα στοιχεία βεβαίως, καθώς και μια συνάντηση εργασίας. Το αίτημα περιλαμβάνει να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση εργασίας στη Λάρισα για να επεξεργαστεί συνολικά το θέμα μεταξύ των δύο πλευρών της αξιοπιστίας και της υποβολής ενός υπομνήματος στη ΓΕΟΣΕ. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Την έντονη διαμαρτυρία του για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις της Θάσου κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου εκφράζει με επιστολή του ο Πανθασιακός Σύλλογος Επαγγελματιών. Από την ΕΡΤ Καβάλας, η Ρένα Πανταζόγλου έχει το ρεπορτάζ. Ρένα.
4: Ναι, και πέρυσι υπήρξε αντίστοιχη διαμαρτυρία. Στην ανακοίνωση του, ο Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι οι επαγγελματίες του νησιού δεν είναι αντίθετοι στους ελέγχους και αναγνωρίζουν το ρόλο των δημοσίων αρμόδιων αρχών στην προστασία της νομιμότητας και του υγιούς ανταγωνισμού. Ωστόσο, εκφράζει την άποψη ότι οι έλεγχοι πρέπει να διεντρεγούνται με τρόπο που να εξασφαλίζει τόσο την αποτελεσματικότητά τους, όσο όμως και την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Επισημαίνεται ότι οι συνεχείς και ιδιαίτερα εντατικοί έλεγχοι που γίνονται κατά τις ώρες αιχμής προκαλούν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πελατών, δημιουργούν ένταση στους χώρους εργασίας και επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των καταστημάτων. Παράλληλα, γίνεται λόγος για περιστατικά κατά τα οποία οι ελεγκτές απευθύνονται επανειλημμένα σε πελάτες, δημιουργώντας, όπως υποστηρίζεται, αμηχανία και αρνητικές εντυπώσεις για τις επιχειρήσεις, ακόμα και όταν δεν διαπιστώνεται κάποια παράβαση. Ο Πανθεσιακός Σύλλογος Επαγγελματιών τονίζει ακόμη ότι η φετινή τουριστική περίοδος είναι ήδη απαιτητική, με αυξημένο λειτουργικό κόστος και έλλειψη προσωπικού, ενώ οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα σε ελέγχους από πολλές διαφορετικές υπηρεσίες και ζητούν από την πολιτεία να επανεξετάσει τον τρόπο διενέργησης των ελέγχων, ώστε αυτοί να πραγματοποιούνται με επαγγελματισμό, αναλογικότητα και διακριτικότητα, χωρίς να διαταράσσεται αδικαιολόγητα η λειτουργία των επιχειρήσεων δίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις που αφορούν την παραλία του Χαλικούνα στην Κέρκυρα, που πρόσφατα εντάχθηκε στις 251 απάτητες παραλίες της χώρας. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών επικαλείται καταγγελίες πολιτών και τοπικών φορέων για αυθαίρετες παρεμβάσεις και εντατική εμπορική εκμετάλλευση της περιοχής και ζητά την άμεση διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και την πλήρη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
5: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η περιοχή ανήκει μάλιστα στο δίκτυο Natura 2000 και εντάχθηκε με κοινή υπουργική απόφαση στις 12 Απρίλου του 2026 στις 251 απάτητες παραλίες της χώρας με στόχο να ενισχυθεί η προστασία ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου οικοσυστήματος. Μιλάμε για το Χαλικούνα και τη λιμνοθάλασσα Κορισίων, που αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους υγρότοπους του Ιωνίου. Η περιοχή μάλιστα φιλοξενεί σπάνια είδη φλωρίδας και πανίδας, σημαντικούς πληθυσμούς μεταναστευτικών πουλιών, ευαίσθητες αμοθήνες και αποτελεί και τόπο αναπαραγωγής, μην ξεχνάμε, τη θαλάσσια χιλάδα καρέτα-καρέτα. Σύμφωνα τώρα με το κέντρο, αντί να εφαρμοστεί το νέο καθεστώς προστασίας, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια εξαίρεσης της περιοχής μετά και από σχετικό αίτημα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η εξέλιξη αυτή, όπως επισημαίνεται, γύρει πολλά ερωτήματα για τη διαχείριση ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της Κέρκυρας. Ο χαρακτηρισμός του Χαλκούνα, άλλωστε ως απάτης παραλίας, δεν ήταν μια τυπική διοικητική πράξη, όπως αναφέρουν, αλλά και αναγνώριση της ιδιαίτερης οικολογικής, γεωμορφολογικής και αισθητικής αξίας της περιοχής. Παράλληλα, το κέντρο επισημαίνει ότι έχει δεχτεί σειρά καταγγελιών από πολίτες και τοπικούς φορείς για παρεμβάσεις που γίνονται στην περιοχή, όπως είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη παράκτια ζώνη, προβλήματα στη διαχείριση των αποβλήτων, διαρροές καυσίμων, ανεπαρκής αποκομιδή απορριμμάτων, κυκλοφορία οχημάτων πάνω στις αμοθήνες, καταστροφή της προστατευμένης βλάστησης και βεβαίως κίνδυνος για τις φωλιές της καρέτα-καρέτα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο Σύλλογο Φύλων Προστασίας Περιοχών Natura Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας, ο οποίος έχει αναδείξει πολλές φορές τα ζητήματα που αφορούν αυτές τις αυθαίρετες εγκαταστάσεις και τις επεμβάσεις στις αμοθήνες και στην υπέρμετρη εμπορική εκμετάλλευση που γίνεται από κάποιους στον Αιγιαλό, και ζητούν τώρα την άμεση διενέργεια ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών ελέγχων στην περιοχή, την πλήρη εφαρμογή του καθεστώτος προστασίας των απάτητων παραλίων, τον έλεγχο των παραχωρήσεων, των αδειοδοτήσεων και των δραστηριοτήτων, την προστασία των αμοθηνών και των περιοχών που αναπαράγονται καρέτα-καρέτα και τη δημοσιοποίηση κάθε σχεδίου ανάπτυξης ή επενδυτικής παρέμβασης που αφορά την ευρύτερη περιοχή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Γιάλια τώρα μια συγκλονιστική, θα λέγαμε, ιστορία έρχεται να αποτυπώσει τις συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς. Μία οικογένεια από τη Βρετανία, που είχε αποφασίσει να εγκατασταθεί μόνιμα στην περιοχή, είδε το όνειρό της να καταραίει μέσα σε λίγες μόλις ώρες. Το νεαρό ζευγάρι είχε προγραμματίσει να μετακομίσουν με τα παιδιά τους στην Ελλάδα στις 10 Αυγούστου, έχοντας ήδη πουλήσει σχεδόν όλα τα υπάρχοντά τους, ενώ είχαν επενδύσει περισσότερα από 300.000 ευρώ για την αγορά και την ανακαίνιση του νέου τους σπιτιού στην Γιάλια. Τώρα η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα για αυτή την ιστορία, τι ακριβώς συνέβη. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Βιακή, όντως, όπως είπες, είναι μια συγκλονιστική ιστορία και όλες αυτές οι ιστορίες έρχονται μετά από συνέπειες φυσικών καταστροφών. Έχουμε δει πολλές, πραγματικά, εμείς οι δημοσιογράφοι. Όντως, ο Ρόρι Κλίφορντ και η Στέφανη Χάρτερ, 36 και 35 χρονών, είχαν προγραμματίσει να μετακομίσουν στην Ελλάδα τώρα στις 10 Αυγούστου, σε λίγες μέρες, έχοντας ήδη πουλήσει σχεδόν όλα τα υπάρχοντα που είχαν και είχαν επενδύσει περισσότερα από 300.000 ευρώ για την αγορά αλλά και την ανακαίνιση του νέου του σπιτιού στην Αιγιάλια. Και μάλιστα το σπίτι ήταν το μόνο που καταστράφηκε από τις φωτιές, από τη φωτιά που ήταν πολύ μεγάλη και με πολλές συνέπειες για την περιοχή της Δυτικής Αιγιάλιας πριν από λίγες ημέρες. Η θέση του νέου Ειρηναίου, στην κορφή μάλιστα του βουνού, μέσα σε δάσος και σε πολλά πολύ πολύ πράσινο. Αυτό λοιπόν το ζευγάρι, γιατί η είδηση έχει δημοσιευτεί και στην εφημερίδα τη Βρετανική Mirror, ηλικία είπαμε 36 και 35, το είχε αγοράσει το ακίνητο αυτό το 2023 και όπως μου είπαν οι ντόπιοι, ήταν ένας εισαγγελέας που το είχε, τα τελευταία χρόνια δεν είχε έρθει καθόλου. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι προχώρησαν σε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνησης. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί αυτό το οικογενειακό σπίτι των ονείρων τους στα βουνά του Νέου Ειρηναίου. Και όπως οι ίδιοι αναφέρουν στην εφημερίδα, καθοριστική ήταν και η στήριξη που δέχτηκαν και από την τοπική κοινωνία. Όντως, όλοι οι άνθρωποι εκεί βοήθησαν πολύ όταν είχαν φτάσει και τα προσωπικά τους αντικείμενα από τη Βρετανία και είχαν μάλιστα γράψει και τα 8χρονα κορίτσια, τις δίδυμες κόρες τους. Τις είχαν γράψει το τοπικό σχολείο, δημοτικό σχολείο για τη νέα χρονιά. Να πω ότι υπάρχει ένα ακόμα κοριτσάκι 19 μηνών και υπάρχουν και δύο δίδυμα τα οποία σε λίγο καιρό θα έρθουν στη ζωή από την κοπέλα. Η πυρκαγιά λοιπόν κατέστρεψε όλος καιρό στην κατοικία αυτή. Οι δύο οκτάχρονες έτσι είδαν ότι δεν ξέρουν αν θα μπορούν να πάνε στο σχολείο. Όπως ανέφερε μάλιστα η Στέφανη Χάρπερ στην Mirror, δεν χάσαμε απλώς ένα σπίτι. Χάσαμε τη ζωή που είχαμε χτίσει μέσα σε αυτό. Παρά όμως το σοκ, αυτό είναι το μήνυμα. Το ζευγάρι δηλώνει αποφασισμένο να επιστρέψει στην Αιγιάλια, να ξαναχτίσει το σπίτι και το μέλλον της οικογένειάς του. Μάλιστα. Και μια πληροφορία, ασφαλής πληροφορία, από ανθρώπους που γνωρίζουν και επικοινώνησαν με την πολιτεία, με το αρμόδιο Υπουργείο, είναι ότι το σπίτι αυτό θα αποκατασταθεί 100%. Υπάρχουν πολλά μηνύματα. Τα σπίτια ξαναχτίζονται δίκαιοι. Εκείνο που αξίζει να μένει ζωντανό είναι η ελπίδα. Και αυτή η οικογένεια απέδειξε πως ακόμα και όταν όλα μοιάζουν να χάθηκαν, το όνειρο δεν σβήνει και απλώς ξεκινά ξανά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Αγωνία εκφράζουν οι γονείς βρεφών και νηπίων της Κάσου για τη μη λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και εγγενιαστεί πριν από έναν σταθμό. Η Χριστίνα Μέγα από την Ερτινοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Χριστίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Να λειτουργήσει ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός της ηρωικής νήσου Κάσου κατά το νέο σχολικό έτος, ζητούν με επιστολή τους προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου οι γονείς 22 βρεφών και νηπίων του ακριτικού νησιού. Αν και οι σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί πλήρως και μάλιστα εγγενιάστηκαν πριν από ένα χρόνο, οι πόρτες του σταθμού δεν έχουν ανοίξει ακόμα για τα παιδιά, με το Δήμαρχο της Κάσου, Μιχάλη Ερωτόκριτο, να αποδίδει τη μακρά αυτή καθυστέρηση αποκλειστικά σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η παραταταμένη αυτή αδράνεια δημιουργεί ένα έντονο αίσθημα αδικίας στους κατοίκους, οι οποίοι τονίζουν στην επιστολή τους ότι τα μικρά παιδιά της ακριτικής Κάσου στερούνται βασικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας που σε άλλες περιοχές της χώρας θεωρούνται απολύτως αυτονόητες. Παράλληλα, οι γονείς επισημαίνουν με έμφαση ότι τα αιτήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης αντιμετωπίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με μια ισοπεδωτική λογική, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σοβαρές ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας, οι γεωγραφικοί περιορισμοί και η καθημερινή απομόνωση που βιώνει ένα μικρό ακριτικό νησί της άγονης γραμμής. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραχώρησης οικοπαίδου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τη μετεγκατάσταση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κομωτινής. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Αναρτήθηκε και στη διάρκεια η απόφαση της παραχώρησης εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της χρήσης ακινήτου στην Κομωτινή με σκοπό την κατασκευή κτηρίου για τη μετεγκατάσταση της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας και των διοικητικών πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης. Η θέση της εν λόγω οικοπαιδικής έκτασης εμβαδού 48,5 στραμμάτων στην ανατολική είσοδο-έξοδο της Κομωτινής εξυπηρετεί την ταχεία και άμεση πρόσβαση όλων των τύπων των πυροσβεστικών οχημάτων προς την πόλη της Κομωτινής, προς τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, προς τον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας, προς τη βιομηχανική περιοχή Κομωτινής και προς το περιαστικό δάσος της Νυμφαίας. Η διάρκεια παραχώρησης ορίζεται στα 25 χρόνια με δυνατότητα παράτασης άλλων 10. Το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής υπογράφηκε μεταξύ του προϊσταμένου του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου Ροδόπης Δημητρίου Μωραΐτη και του διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης Πύραρχου Αθανάσιου Στράντζαλη. Πλέον σειρά παίρνουν ο προσδιορισμός του προϋπολογισμού του έργου και οι απαιτούμενες μελέτες εν ώψη της διαδικασίας ανέβρεσης χρηματοδότησης για την υλοποίησή του. Τέλος, Βίκυ, αξίζει να σημειώσουμε πως το κτίριο στο οποίο σήμερα στεγάζεται η πυροσβεστική υπηρεσία Κομωτινής, στο κέντρο της πόλης, έχει χτιστεί το 1890, παρακαλώ. Μάλιστα. Ενώ το σημείο που βρίσκεται δυσχεραίνει σημαντικά την απρόσκοπτη και ακόλυτη εκτέλεση του επιχειρησιακού της έργου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι τελευταίες διεργασίες για την επαναλειτουργία του εμβληματικού μνημείου της Δημοτικής Αγοράς Χανίων μετά την ανακατασκευή και αναστήλωσή της από το 2022. Οι εργασίες έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο, ενώ το τελευταίο διάστημα γίνεται και η εφαρμογή του νέου κανονισμού λειτουργίας της, καθώς και η μίσθωση των καταστημάτων, που όμως αυτό έχει προκαλέσει νέες αντιδράσεις. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει περισσότερα. Περικλή.
9: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για την τελική ευθεία ώστε να επαναλειτουργήσει το εμβληματικό αυτό μνημείο της πόλης και της Κρήτης συνολικά, η Δημοτική Αγορά Χανίων, που έχει ξεπεράσει τα 100 χρόνια. Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα επίσημα εγκαίνια μετά την ανακατασκευή της θα γίνουν τον Δεκέμβρη τον ερχόμενο, πιθανότητα και με την συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με την αγορά να μετρά πλέον 100 και πλέον χρόνια, όπως είπε και νωρίτερα, καθώς χτίστηκε και εγκαινιάστηκε το 1913. Τώρα, οι εργασίες, ναι, μεν είναι σε τελικό στάδιο, έχουν ήδη αρχίσει να απομακρύνονται και τα μεγάλα βαρέως τύπου μηχανήματα, έτσι ώστε να επαναλειτουργήσει μέσα στον ερχόμενο φθινόπωρο. Ωστόσο, τώρα είμαστε στη διαδικασία όπου, ενώ έχει ψηφιστεί ο κανονισμός λειτουργίας και έχει τεθεί σε ισχύ για την μίσθωση των καταστημάτων, έχουμε τους πληστηριασμούς που το προηγούμενο διάστημα για τα νέα καταστήματα, καθώς τώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τον, ουσιαστικά για την επανεκατάσταση των παλαιών καταστηματαρχών που είχαν κρατήσει το ενδιαφέρον τους να κρατήσουν τις επιχειρήσεις που είχαν στεγάσει εντός της δημοτικής αγοράς. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις και μάλιστα στη χθεσινοβραδινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων εκφράστηκαν και από το Σύλλογο Καταστηματαρχών και παλαιούς ενίκους του χώρου, λέγοντας ότι τα νέα μισθώματα τα οποία έχει εκτιμήσει ένας εκτιμητής επιστοποιημένος για να καταρτήσει ουσιαστικά το καθεστώς επαναλειτουργίας της αγοράς είναι μη βιώσιμα και δεν είναι δίκαιο αυτό που γίνεται, ούτε λογικό, καθώς τα δύο χρόνια, όπως είπαν οι ίδιοι οι καταστηματάρχες που θα κρατούσαν οι εργασίες, έγιναν 5 χαμένες σεζόν και δεν έχει ακουστεί ούτε μία συγγνώμη. Συγκεκριμένα να σου πω ότι συνολικά 13 από τους προηγούμενους ενίκους της δημοτικής αγοράς δεν θα συνεχίσουν, ενώ χθες εγκρίθηκε μαζί με την επανεκατάσταση των παλαιών καταστηματαρχών και η δημοπράτηση των νέων καινών καταστημάτων, ώστε να γίνει εντός του φθινοπόρου η εγκατάσταση και η προετοιμασία τους για να λειτουργήσει ξανά το εμβληματικό μνημείο της πόλης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Να πάμε τώρα στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς έχουμε τη διοργάνωση του Olympia Night Run. Μιλάμε για μια διοργάνωση στην οποία θα συμμετέχουν αθλητές από 17 χώρες. Μπάμπης Πλάγος μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
10: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, έχουμε το Σάββατο το δεύτερο Olympia Night Run. Run Under Juice είναι και το δεύτερο όνομα αυτής της διοργάνωσης. Μια διοργάνωση η οποία για δεύτερη φορά θα γίνει πραγματικότητα, θα λάβει χώρα στην Αρχαία Ολυμπία. Θα ξεκινήσουν οι δρομείς 5 και 10 χιλιόμετρων από το παλιό Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Θα περάσουν τον αρχαιολογικό χώρο, έξω από τον αρχαιολογικό χώρο και το αρχαίο στάδιο, στην παλιά Εθνική Οδό και μεταξύ της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, και θα επιστρέψουν πάλι στο σημείο της εκκίνησης. 900 περίπου αθλητές θα λάβουν μέρος. Πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση. Αν σκεφτεί κανένας ότι την περσινή χρονιά, την πρώτη χρονιά δηλαδή αυτής της διοργάνωσης, είχαν πάρει μέρος περίπου 450 αθλητές και αθλήτριες. Αυτή τη φορά είναι πάνω από 900 συμμετοχές. 170 θα είναι τα παιδιά κάθε ηλικίας που θα λάβουν μέρος σε έναν αγώνα 1000 μέτρων. Και από εκεί και πέρα θα είναι οι δύο αγώνες των 5 και των 10 χιλιόμετρων. Αποτελεί τη δικαίωση μιας ιδέας που γεννήθηκε στην αρχαία Ολυμπία, αυτός ο αγώνας, και μέσα μόλις σε δύο χρόνια εξελίχθηκε σε μια διοργάνωση με ισχυρό αποτύπωμα για τον τόπο αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Το δεύτερο Olympia Night Run πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας από τους Olympic Runners, τον Σύλλογο της Αρχαίας Ολυμπίας. Η κοινή προσπάθεια του Δήμου της Αρχαίας Ολυμπίας και των Olympia Runners εκφράζει μια ξεκάθαρη επιδίωξη να συνδεθεί η μοναδική αθλητική και ιστορική κληρονομιά της Ολυμπίας με μια σύγχρονη διοργάνωση που ενισχύει την εξωστρέφεια, την επισκεψιμότητα και την παρουσία του τόπου στον χάρτη του αθλητικού τουρισμού. Θα πρέπει να πούμε ότι βοηθούν σε αυτή τη διοργάνωση η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η ΕΟΕ, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, η ΔΟΑ, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ο ΕΟΤ, αλλά επίσης και η Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.
11: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και στη Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Στάχτηκε από καΐδια. Αυτό είναι ότι άφησε πίσω της η καταστροφική φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και σε όλη τη Δυτική Αττική. Οι κόποι μιας ζωής ξανεμίστηκαν και μένουν μόνο παραμορφωμένες οικιακές συσκευές, άμορφες μάζες από μπάζα, πεσμένες σκεπές και σπασμένα κεραμίδια. Και τώρα, με όλα τα φώτα, το βάρος πέφτει τώρα στην επόμενη μέρα των ανθρώπων που καλούνται να μαζέψουν τα συντρίμια τους, να κλείσουν τις πληγές τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους, όπως και στην αποκατάσταση του δάσου στη Δυτική Αττική και όχι μόνο εκεί. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Πέμπτη σήμερα, 5η 6 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτας Διαφυγής ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης. Οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Τη νέα πλατφόρμα MyAngro για την διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοινώσει, οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Από τη Δευτέρα ξεκινούν στους Δήμους οι αιτήσεις για τα πρώτα βοηθήματα προς τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής, όπως ανακοίνωσε στο News Radio ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα Γρανίου επιχειρούν 25 πυροσβέστες σε 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Εξιγνιάστηκε η υπόθεση του θανάτου του 72χρονου που είχε βρεθεί νεκρό σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στα Νολιώσια. Σύμφωνα με τις αρχές, υπέστη ηλεκτροπληξία κατά την αφαίρεση καλωδίων από μετασχηματιστή και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε από δύο άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν και κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα υποχώρησε η στάθμη Τουρίνου στη Γερμανία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις εμπορευματικές μεταφορές. Τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, παρόν στην κηδεία ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Και ο καιρός μελταίνει τοπικά ως 7 μπουφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει, κυρίες και κύριοι, από χθες για τη γαλλική βοήθεια για αναφορικά με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Πώς θα ξεπαγώσει το έργο και τι θα ισχύσει, βέβαια, για το χρονοδιάγραμμα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα ακούσουμε και δηλώσεις των πρωταγωνιστών σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα και σήμερα το δελτίο μας με τις εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Δυτική Αττική. Στάχτηκε από καΐδια, λοιπόν, άφησε πίσω της η καταστροφική φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Δεκάδες σπίτια έχουν καεί ολοσχερώς, με αποτέλεσμα να απομένουν ελάχιστα τμήματα πρασίνου. Οι κάτοικοι σε απόγνωση διηγούνται τη ζωή που πέρασαν και δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι έχει αλλάξει πλέον η ζωή τους. Οι διαδικασίες των αποζημιώσεων έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα. Μπορούν να κάνουν αίτηση στους Δήμους για τα πρώτα βοηθήματα. Στόχος να ολοκληρωθούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Πόρτου Γερμανού, με την πολιτεία να διαβεβαιώνει ότι όλοι όσοι έχουν πληγεί θα στηριχθούν άμεσα. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε μέχρι πόσα χρήματα θα πάρουν όσοι είδαν τα σπίτια τους να καίγονται, εάν υπάρχουν κόφτες και εισοδηματικά κριτήρια και αν θα πάρουν οι άνθρωποι γρήγορα τα χρήματα στα χέρια τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε.
7: Για αυτούς τους πολίτες οι οποίοι είναι ολοσχεδώς κατεστραμμένα τα κτίρια τους, ενδεικτικά θα σας πω ότι η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό. Θα πρέπει λοιπόν, θα αναλάβει το κράτος, η πολιτεία, αυτό συμφωνήσαμε χθες με τους δημάρχους, θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης των κτιρίων τους και από εκεί και πέρα η πολιτεία μπορεί να δώσει μέχρι 1000 ευρώ με βάση το πλαίσιο το οποίο υπάρχει, μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά. Εμείς δηλαδή αποζημιώνουμε μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό, μέχρι 150 τετραγωνικά.
8: Υπάρχουν κόφτες, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια σε αυτά τα, σε αυτά τα ποσά.
7: Δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
8: Θα τα πάρουν τα χρήματα αυτά γρήγορα.
7: Αυτό έχει να κάνει η κυρία Γεωργίου με το πόσο σύντομα θα ολοκληρώσει το φάκελο του κάθε πολίτης. Ξέρετε ότι για να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες, όπως είναι η ίδια διαδικασία με τη διαδικασία την οποία πάτε να βγάλετε μια καινούργια άδεια για να χτίσετε το σπίτι σας. Όσο λοιπόν πιο γρήγορα προσκομίσει ο πολίτης τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να βγάλει την άδεια κατασκευής ενός κτιρίου, τόσο άμεσα θα πληρωθεί. Έτσι θα πληρωθεί και το ανάλογο ποσό το οποίο θα επικορηγηθεί από το κράτος. Σήμερα θα τελειώσει ο κύριος Όγκος. Εχθές λοιπόν από τις αυτοψίες οι οποίες γίνανε, βγήκαν 38 κόκκινα σπίτια και 34 κίτρινα.
6: Όπως ανέφερε λοιπόν ο κύριος Κατσαφάδος, τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις στους Δήμους για τα πρώτα βοηθήματα. Σημείωσε μάλιστα ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από τη φωτιά που κατέκαψε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Ρωτήθηκε δε τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές και κυρίως τι θα γίνει με τους εργαζόμενους που έμειναν πλέον χωρίς δουλειά.
7: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει για τις κτηριακές τους υποδομές. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, πήραμε μια απόφαση και θα αποζημιωθούν στο 70% της εκτιμηθείσας αξίας. Υπάρχει ένα στολίφο λογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο αναστολή πληστηριασμών. Υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο το οποίο υιοθετήθηκε και αποφασίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής τη Δευτέρα, το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλους. Όπως βέβαια και η αναστολή του ΕΛΦΙΑ για 3 χρόνια στα σπίτια τα οποία είναι μη κατοικήσιμα.
8: Και αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις και έχουν μείνει χωρίς δουλειά τώρα, αναγκαστικά μέχρι να ξαναγίνουν.
7: Αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις θα υπάρξει το ποσό των 530 ευρώ, το οποίο θα δίνει το κράτος μέχρι να ξανανοίξουν οι επιχειρήσεις αυτές.
6: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Πόρτο Γερμανό να ακούσουμε τη μέτρηση πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, η Κατερίνα Παπαγιάννη από τον τόπο της καταστροφής.
9: Το Πόρτο Γερμανό συνεχίζει να μετρά τις πληγές του. Μίλησα με τις αρμόδιες αρχές που συνεχίζουν να διενεργούν αυτοψίες σε 11 κλιμάκια σήμερα στην περιοχή. Μου είπαν ότι ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν σήμερα προκειμένου να ανοίξει και ο δρόμος για τις αποζημιώσεις. Τώρα, ναι. 600 ευρώ για τις πρώτες βιωτικές ανάγκες, έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση ή επισκευή 20 συσκευών, 300-500 ευρώ για προσωρινή στέγαση. Και 100% θα φτάσει η κάλυψη για τα καμένα σπίτια.
6: Τώρα, εντωμεταξύ, στη σύλληψη 7 ατόμων προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Χρυσίτα Νικητάκη.
10: Και ο Δήμαρχος της Τηλίδας αλλά και ο εργολάβος απολογούνται αυτή την ώρα, ενώ αναμένεται να φτάσει στα δικαστήρια και ο ιδιοκτήτης του αεολικού πάρκου, ο οποίος ενημερώθηκε από τις ανακριτικές αρχές ότι αναζητείται στο πλαίσιο της έρευνας, γι' αυτό και παρουσιάστηκε οικειοθελώς την Τρίτη. Σε κάθε περίπτωση, τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται προκειμένου να δούμε σε ποιους θα αποδοθούν οι ευθύνες και τελικά ποια είναι τα πορίσματα της έρευνας. Και εκτός από τις 7 συλλήψεις είχαμε και υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τις περιοχές. Οι 7 συλλήψεις αφορούσαν Πρέβεζα, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Σπάτα, Μαρκόπουλο και Αθήνα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 2 ατόμων εδώ στην Αθήνα, τα οποία εκτελούσαν θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο, ενώ στα Σπάτα συνελήφθηκε ένας 50χρονος γιατί είχε ανάψει ψυσταριά 300 μέτρα από δασική έκταση. Ενώ στην περιοχή ο δείκτης επικινδυνότητας βρισκόταν στο 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό επίπεδο. Συνολικά, πέρα από τις συλλήψεις, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σε παραβάτες ύψους περίπου 25.000 ευρώ. Και φυσικά, να κλείσω με αυτό ότι οι αρχές απευθύνουν έκκληση να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι πολίτες, ιδίως κατά τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας παραμένει υψηλός.
6: Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί έτσι και αλλιώς και τις επόμενες ημέρες. Πάμε στην. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την.
10: Επικινδυνότητας παραμένει υψηλός.
6: Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί έτσι και αλλιώς και τις επόμενες ημέρες. Πάμε στην. Έχουμε στην τηλεφωνική.

0: φυσικά και τα 7 μποφόρ. Τα 7 μποφόρ, να πούμε ότι τα έχουμε κυρίως στην περιοχή του Στενού Καφιρέα, εκεί στην νότια Εύβοια, στις Βόρειες Κυκλάδες, αυτή την περιοχή. Αλλά έχουμε και ένα εξάρι γενικά μέσα στο Αιγαίο, οπότε είναι αρκετά επικίνδυνη κατάσταση. Τώρα, βέβαια, στις υπηρετικές περιοχές, η Αττική κυρίως επηρεάζεται από αυτό το βοριά. Στην υπόλοιπη χώρα, τα υπόλοιπα υπηρετικά δηλαδή και στο Ιόνιο, οι εντάσεις των ανέμων είναι χαμηλότερες από 5 μποφόρ και κάτω, αλλά παράλληλα στις υπηρετικές περιοχές έχουμε αρκετά αυξημένη θερμοκρασία. Φτάνει τους 37 με 38 βαθμούς που περιμένουμε σήμερα, και σήμερα δηλαδή, όπως και τις προηγούμενες μέρες. Οπότε αυτό κάνει την επικινδυνότητα σχετικά μεγάλη. Και έχουμε κίτρινο συναγερμό σε μεγάλο μέρος της χώρας και πορτοκαλί για σήμερα στην Αττική Βιωτία και το νότιο τμήμα της Εύβοιας. Αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες περιοχές για σήμερα, Αττικοβιωτία και η Εύβοια. Τώρα λίγο καλύτερη θα είναι η κατάσταση αύριο, γιατί αύριο περιμένουμε μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τις μεγαλύτερες εντάσεις στο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επηρεάζεται πολύ η Αττική, η νότια Εύβοια, αυτές οι περιοχές που σήμερα είναι στο πορτοκαλί, και αυτός είναι και ο λόγος που αύριο είμαστε μέχρι επίπεδο 3, δηλαδή μέχρι κίτρινο επίπεδο επικινδυνότητας. Είναι ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα. Αλλά βέβαια και το κίτρινο επίπεδο σημαίνει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, οπότε δεν εφησυχάζουμε σε καμία περίπτωση, γιατί υπάρχει άνεμος και η θερμοκρασία παραμένει υψηλή στους 37-38 βαθμούς.
1: Αναστασία Τυράς, και εδώ θα μας και θα τα πούμε έτσι και αλλιώς και τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, λέγαμε και νωρίτερα για τις αυτοψίες που είναι σε εξέλιξη στο Πόρτο Γερμενό. Αυτοψία στα Εγώστενα, στο Πόρτο Γερμενό, πραγματοποίησε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, προκειμένου να εκτιμηθούν οι ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, το αρχαίο φρούριο και τα βυζαντινά μνημεία δεν υπέστησαν σημαντικές φθορές χάρη στις συστηματικές αποψηλώσεις που είχαν προηγηθεί. Ωστόσο, καταγράφηκαν ζημιές σε σύγχρονες υποδομές του αρχαιολογικού χώρου και απαιτείται καθαρισμός των τοιχογραφιών στους ναούς της Ακρόπολης. Εν τω μεταξύ, νέο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης σε κυβέρνηση αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των πληγέντων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, κλήθηκε να σχολιάσει την κριτική της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για καθυστερήσει στο ζήτημα των αποζημιώσεων και της αποκατάστασης. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
2: Δεν μπορεί να έχουμε τόσο κοντή μνήμη και οφείλουμε και πρέπει να θυμόμαστε, γιατί τέτοιες καταστροφές και τέτοιες τραγωδίες έχουμε βιώσει και κατά το παρελθόν, και πρέπει να θυμόμαστε ποια ήταν η στάση της πολιτείας και ποια ήταν τα εργαλεία τα οποία είχε η πολιτεία στη διάθεσή της για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει και να τις διαχειριστεί. Από εκεί πέρα, το δεύτερο, και αυτό έχει να κάνει με το ερώτημα το οποίο μου θέσατε, είναι ότι πλέον υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο, την πυροσβεστική υπηρεσία, τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, του επιστημονικού προσωπικού της χώρας και φυσικά των εθελοντών μας. Προφανώς, σε όλα αυτά τα οποία σας είπα, υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
1: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συνάκτρια Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, στα χαρακόμματα για μία ακόμα φορά, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ώρα λοιπόν που η κυβέρνηση, όπως προέπεσε, αναδεικνύει την εγρήγορση του κρατικού μηχανισμού για την άμεση χρηματοδότηση των πληγέντων, η αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση, εστιάζοντας τις πολιτικές ευθύνες των πυρκαγιών, αλλά και στην ανάγκη της κυβέρνησης να ανταποκριθεί άμεσα στη χρηματοδότηση των πληγέντων για την αποκατάσταση των ζημιών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το απόγευμα για δεύτερη διαδοχική ημέρα της πληγής στις περιοχές, επανήλθε με αιχμές για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, επιμένοντας την ανάγκη έγκαιρης αποζημίωσης των πυρεόπληκτων. Η χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, είπε, για να μην μείνουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει για ακόμη μία φορά τις κυβερνητικές ευθύνες για τη διαχείριση της πυρκαγιάς, ενώ εμένουν στην κριτική τους για τα αεροσκάφη Diamond, που αντί να συντονίζουν, όπως είπα, παρέμειναν καθυλωμένα. Ζητούν δε την άμεση χρηματοδότηση των πληγέντων στο 100% των ζημιών, όπως εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σχολιάζοντας τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο κ. Μητσοτάκης για τις πληγήσεις περιοχές, θεωρεί προκλητικό και εξοργιστικό τον τρόπο που ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα της καταστροφής, παρουσιάζοντας το μαύρο άσπρο, όπως λένε, και να εμφανίσει ως επιτυχία τα μετρήσιμα αποτελέσματα της πυρκαγιάς. Τώρα, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας και αυτός με τη σειρά του τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τις ταχύτατες αποζημιώσεις των πληγέντων, αναφέρει

0: Υπό δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται, είναι ομολογία αποτυχίας ενός πρωθυπουργού που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα. Τέλος, Γρηγόρη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, επισκεπτόμενη νωρίτερα σήμερα τις πληγήσεις περιοχές στην Δυτική Αττική, τόνισε πως ο Πρωθυπουργός νομίζει πως όλοι αποζημιώνονται και όλοι εξαγοράζονται. Αυτή του την περιφρόνηση δεν θα τη συγχωρήσει ούτε η κοινωνία, αλλά ούτε και η ιστορία.
1: Γρηγόρη. Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε σελίδα προς το πάνω στο δελτίο μας, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην νέα πλατφόρμα iAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία. Παρουσίασε ο Πρωθυπουργός εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε δικαιωμένη την απόφαση για ενσωμάτωση των λειτουργιών του πρώην επεκηπέ στην ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου και να καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Για να τον ακούσουμε.
3: Ήταν μια απόφαση επιβεβλημένη, η οποία αντιμετώπισε χρόνιες παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών κτηνοτροφικών επιδοτήσεων. Μια πλατφόρμα η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας με μια πολύ πιο απλή διαδικασία συμπλήρωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίξουν τους παραγωγούς μας έτσι ώστε να συμπληρώνεται η αίτηση. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον πρωτογενή μας τομέα. Για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί την 31η Οκτωβρίου, έως την 31η Οκτωβρίου.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάννη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νέα εποχή και επισήμως, Άγιε, για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Καλό μεσημέρι.
4: Ακριβώς. Ουσιαστικά έχουμε καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά με αυτή την εφαρμογή, μέσα στις οποίες θα υποβάλλεται η νέα αίτηση ενίσχυσης, έχουμε την απλούστευση των διαδικασιών, τη μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η απόφαση να υπαχθεί ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ δικαιώθηκε λίγες μέρες μετά, τονίζοντας πως χάρη στην τιτάνια προσπάθεια όλων καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις στην ώρα τους και με μεγαλύτερη διαφάνεια μέσα της συγκεκριμένης κρατικής πλατφόρμας. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, τον ακούσαμε το λέει για τον πρωτογενή τομέα, ένα απευθυνόμενο στον πρόεδρο της ΑΔΕ, τον κ. Πιτσιλή, που όπως είπε, το είπε χαρακτηριστικά, σας ζητήσαμε να μπείτε σε ένα αεροπλάνο σύστημα να πεντήξετε και σας δώσαμε μετά τα λεξίδωτα. Δεν είναι εύκολο αυτό που έχετε επιτύχει. Σημείωσε δε πως είμαστε τώρα σε ένα μεταβατικό στάδιο, αλλά ο αγροτικός κόσμος βλέπει ότι τα θεμέλια των αγροτικών επιδοτήσεων μπαίνουν πλέον στο σωστό πλαίσιο. Συνολικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, πως είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης, τονίζοντας για μια ακόμα φορά πως η χώρα δεν μπορεί άλλο να είναι εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του νοσφαιτικού και του παλαιοκομματισμού, για να επαναλάβει για μια ακόμα φορά πως η μεταρρύθμιση αυτή θα αποτελέσει κριτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση εφόσον εμπιστευτεί πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές, όπως ανέφερε, του 27.
1: Άγιε, να ακούσουμε δηλώσεις, μένει στην τηλεφωνική γραμμή, να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων το ΠΚΠ στην ΑΔΕ αποτέλεσε μια τολμηρή και δύσκολη απόφαση και απόλυτα επιβεβλημένη, όπως είπε, για να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες. Η χώρα δεν μπορεί να μείνει άλλο εχμάλωτο κυκλωμάτων, πρόσθεση. Για να ακούσουμε το απόσπασμα.
3: Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν, πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι.
1: Για ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση που ελέγχεται από την πολιτεία, μίλησε από την πλευρά του ο διοικητής ανεξάρτητης αρχής Γιώργος Πιτσιλής.
5: Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για εμάς. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση όπου όλο αυτό το πληροφοριακό σύστημα πλέον ανήκει και ελέγχεται από την ελληνική πολιτεία. Η νέα αίτηση έχει πολλές καινοτομίες, ταυτόχρονα έχει πολύ ποιοτικότερους ελέγχους.
1: Τώρα, Άγη Βαγιάννου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα για τη συνεδρίαση νωρίτερα Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανία στο Μέγαρο Μαξίμου με την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Και βέβαια το αντικείμενο δεν είναι άλλο παρά τις επενδύσεις και με την έμφαση, με έμφαση στη μεταποίηση και τη βιομηχανία. Όλο αυτό το έθεσε ως κεντρικό βασικό άξονα του κυβερνητικού προγράμματος ο Πρωθυπουργός εν ώψη των εκλογών της άνοιξης του 27. Και όπως ανέφερε, η βιομηχανία και η μεταποίηση αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα και για μια πιο παραγωγική, ανταγωνιστική και αθεκτική ελληνική οικονομία. Μάλιστα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, εν ώψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές του 27, η ενίσχυση των επιδοτήσεων και υποτίθεται στη μεταποίηση και τη βιομηχανία θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές δυνατότητες της επόμενης περίοδου, σημειώνοντας πως το νέο ταμείο ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ύψους περίπου 450 δισεκατομμύρια ευρώ και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για τη χώρα. Θα πρέπει ήδη να δουλέψουμε με κυβέρνηση και επιχειρήσεις μαζί, ώστε να διεκδικήσουμε όσο δυνατόν περισσότερους πόρους. Αν καταφέρουμε να φέρουμε 10-15 δισεκατομμύρια ευρώ, ουσιαστικά θα μιλάμε για πόρους που αντιστοιχούν περίπου στο μισό ταμείο ανάκαμψης.
1: Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, γιατί είχαμε μια εξέλιξη σημαντική πριν από λίγο. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, επέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Ρινιού, τον Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Θάνο, τι σημαίνει το αίτημα αυτό της Αθήνας προς τις Βρυξέλλες? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Επέκταση σημαίνει ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη ρήτρα διαφυγής όχι μόνο για τις αμυντικές δαπάνες όπως κάναμε μέχρι τώρα, αλλά και για ενεργειακές δαπάνες και συγκεκριμένα για δαπάνες οι οποίες θα υλοποιηθούν στο χρονικό διάστημα 2027-2029 με κεντρικό στόχο να μειωθεί ο λογαριασμός της ενέργειας. Είτε μιλάμε για νοικοκυριά, είτε μιλάμε για επιχειρήσεις, είτε μιλάμε ακόμη και για το ίδιο το δημόσιο. Πρακτικά δημιουργείται ένα μαξιλάρι της τάξης του 1 με 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, πόροι οι οποίοι θα διατεθούν για την χρηματοδότηση επενδυτικών έργων, τα οποία από ό,τι λένε οι πληροφορίες θα γίνει προσπάθεια να υλοποιηθούν εμπροστοβαρώς, δηλαδή να χρηματοδοτηθούν κυρίως εντός της διετίας 2027-2028. Μιλάμε για έργα τα οποία, χαρακτηριστικά παράδειγματα θα αναφέρω, τοποθέτηση μπαταριών προκειμένου παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται τις ώρες όπου πλέον δεν λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά ή άλλες μορφές συγκεκριμένης ενέργειας. Μιλάμε επίσης για παρεμβάσεις όπως η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας ή άλλων συστημάτων που απομακρύνουν από την κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο παρεπιπτόντως και λόγω της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης, αν έτσι συνεχιστούν τα πράγματα και τις επόμενες εβδομάδες, θα βγει σε πάρα πολύ ψηλή τιμή για τα νοικοκυριά. Αυτή η ρήτρα διαφυγής μας διασφαλίζει τη δυνατότητα ότι οι δαπάνες θα πραγματοποιηθούν, θα χρηματοδοτηθούν με εθνικούς πόρους, αλλά δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα όσον αφορά στην ικανοποίηση των στόχων που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δημοσιονομικό επίπεδο. Δηλαδή μιλάμε για δαπάνες οι οποίες ναι μεν επηρεάζουν το δημόσιο χρέος, ναι μεν επηρεάζουν το πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά δεν επηρεάζουν τον κανόνα των καθαρών δαπανών, ο οποίος αν παραβιαστεί οδηγεί στην ενεργοποίηση του μηχανισμού για την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τις χώρες που παραβιάζουν τους κανόνες να προχωρήσουν σε λήψη μέτρων για να επανέλθει η τήρηση του κανόνα. Θα τα δούμε τα συγκεκριμένα έργα να εξειδικεύονται από τις αρχές Σεπτέμβρη. Είναι πάρα πολύ πιθανό πιο συγκεκριμένα πράγματα να ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Θάνο Τσίρο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο, οι επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028 και θα αφορούν έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Και να περάσουμε τώρα στις πολύ σημαντικές εξελίξεις που έχουμε στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς η γαλλική συμμετοχή ενισχύει τις προσδοκίες για την επανεκκίνηση του έργου. Ψήφιο εμπιστοσύνης λοιπόν στον ενεργειακό τομέα της χώρας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την υπογραφή συμφωνίας της κυβέρνησης με τη γαλλική μεριά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας με την Κύπρο. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας γύρω από ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα κοινού ενδιαφέροντος, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην οικονομική και γεωπολιτική σημασία της υπογραφής της συμφωνίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας νωρίτερα στη τηλεόραση του ΕΡΤ News. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τα φώτα είναι στραμμένα από χθες στη συμμετοχή ενός από τους κορυφαίους γαλλικούς επενδυτικούς ομίλους. Πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Τι είπε ο κ. Παπασταύρου νωρίτερα στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, Κωνσταντίνα? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρόκειται για ένα πρωτίστως ευρωπαϊκό έργο, επικείμενο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας νωρίτερα στο ΕΡΤ News, αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiem ως πλειοψηφικού πλέον μετόχου στο GSI. Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στα οικονομικά και γεωπολιτικά ωφέλη της συμφωνίας. Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρο, η υλοποίηση του GSI αναμένεται να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ αποτελεί, όπως είπε χαρακτηριστικά και το οποίο έχει επισημάνει και η πρόεδρος της Κομισιόν, η κ. Φόντερ Λάιεν, τη δεύτερη ενεργειακή λεωφόρο της περιοχής. Πρόκειται για ένα από τα έργα ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος. Ανέφερε επίσης ότι τις επόμενες ημέρες ο ΑΔΜΙΕ προχωρά στη μελέτη κόστους ωφέλους με το κομμάτι Κύπρος-Ισραήλ, η οποία και μελέτη θα υποβληθεί γρηγόρη στις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι το έργο αποκτά αυξημένη γεωστρατηγική σημασία σε μια δύσκολη μάλιστα συγκυρία με την κρίση στη Μέση Ανατολή, σχετικά δεν με τη συμμετοχή στο έργο του μεγάλου αυτού επενδυτικού γαλλικού ομίλου. Ο Υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η συμμετοχή του σημαντικού αυτού επενδυτικού ομίλου ουσιαστικά έρχεται να ισχυροποιήσει και να θωρακίσει το έργο, ενώ η συμμετοχή του δείχνει έμπρακτα ότι υπάρχει οικονομική πράγματι προοπτική στο συγκεκριμένο έργο. Να σημειώσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι η Meridiem θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές και διαχειριστές έργων υποδομής παγκοσμίως. Έχει χρηματοδοτήσει στην ηλεκτρική διασύνδεση Ηνωμένου Βασιλείου Γερμανίας ένα παρόμοιο έργο αντίστοιχης τεχνικής δυσκολίας 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, την εξαγορά επίσης του Παγκόσμιου Ομίλου Ίδρυυσης Σουέζ, αλλά και την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη γαλλική Τουρ με τον Μπορντό. Σαφώς λοιπόν οι τεχνικές και γεωπολιτικές δυσκολίες, είπε ο κύριος Παπασταύρου, δεν θα εξαφανιστούν από τη μία μέρα στην άλλη και με μία υπογραφή. Ωστόσο, ο Γρηγόρη σημείωσε ότι η συμμετοχή του γαλλικού ομίλου ισχυροποιεί σημαντικά τη γεωπολιτική θέση και τη ίδια τη χώρα μα στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τη νέα δυναμική λοιπόν που αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού κολοσσού. Μίλησε ο κύριος Παπασταύρου στο ΕΡΤ News, να τον ακούσουμε.
8: Την υπογραφή τη χθεσινή, τη συμμετοχή της Meridiem και την συμφωνία με την Exxans, το έργο αποκτά μια νέα δυναμική και θα πρέπει να περιμένουμε το αμέσως προσεχώς διάστημα να έχουμε τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση όλων των διαδικαστικών βημάτων. Πάντως προχωρούμε πια στην υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι η δεύτερη ενεργειακή λεωφόρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το έργο συμμετέχει μαζί με τον ΑΔΜΙΕ, μαζί με την Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες της Γαλλίας. Άρα η υλοποίηση ενός ενεργειακά σημαντικού για την Ευρώπη έργου περνάει μόνο μέσα από την Ευρώπη και όχι από την Τουρκία.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Βάζουμε μια ανωτελεία στο πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με τον γαλλικό κολοσσό, ο οποίος μπαίνει στο σχήμα που θα προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Γιατί να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, λέγαμε και νωρίτερα για τις αυτοψίες που είναι σε εξέλιξη στο Πόρτο Γερμενό και στην Δυτική Αττική. Στο επίκεντρο βεβαίως όλο το βάρος πέφτει στην επόμενη μέρα και την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Ωστόσο, σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει και με την αποκατάσταση των δασών του δασικού πλούτου. Η περιβαλλοντική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής Δυτικής Αττικής τίθεται στο επίκεντρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο προχωρά σε επίσημη ενημέρωση για την πορεία των έργων. Συνέντευξη τύπου του αρμόδιου Υπουργού Σταύρου Παπασταύρου, που εστιάζει στις προοπτικές και το στρατηγικό σχεδιασμό που αφορούν τη δασική ανασυγκρότηση μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και αναλύει τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την περιβαλλοντική αναγέννηση της περιοχής. Πάμε στην Μαρίνα Δεμερτζιά, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία παρακολουθεί τη συνέντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Μαρίνα, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η ενημέρωση?
9: Μόλις τελείωσε, Γρηγόρη. Να ξεκινήσω με τα επίσημα στοιχεία για τον απολογισμό της φωτιάς της Βιωτία Δυτικής Αττικής. Η συνολική περίμετρός της ξεπερνάει για λίγο τα 113.000 στρέμματα, τα 95.000 εκ των οποίων βρίσκονται εντός της Δυτικής Αττικής. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δάσους. Τώρα, όσον αφορά τα έργα αποκατάστασης, καταλαβαίνω...
1: Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τη Μαρίνα Δεμερτζιάννη, η οποία μας έλεγε για την συνέντευξη τύπου του κυρίου Παπασταύρου αναφορικά με την περιβαλλοντική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής. Ο κύριος Παπασταύρου εστιάζει στις προοπτικές και τον στρατηγικό σχεδιασμό που αφορούν τη δασική ανασυγκρότηση μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές και αναλύει τα βήματα, Μαρίνα Δεμερτζιάννη, που θα ακολουθούν για την περιβαλλοντική αναγέννηση όλης της περιοχής. Ακούμε τώρα.
9: Γρηγόρη, ότι αυτά που προέχουν είναι τα έργα προστασίας των εδαφών, δηλαδή αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά. Την επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων, θα γίνει η αποδοχή των αιτήσεων των αναδόχων για τα έργα που θα χρηματοδοτήσουν και στόχος είναι τα έργα να έχουν ξεκινήσει πριν τις 15 Σεπτεμβρίου και να έχουν ολοκληρωθεί πριν τις βροχοπτώσεις, τις πολλές βροχοπτώσεις, να έχουν ολοκληρωθεί σε κάθε περίπτωση πριν από το Δεκέμβρη. Το πού ακριβώς θα γίνουν αυτά τα έργα θα το δούμε μετά τις μελέτες. Είναι προφανές ότι ξεκινάνε με τα κατάντη των εκτάσεων που έχουν καεί, καθώς εκεί θα είναι μεγαλύτερη πίεση του νερού. Κατά τα άλλα, η συνέντευξη τύπου επικεντρώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην υπεράσπιση του αντινέρου. Μας έδειξαν συγκεκριμένα παραδείγματα όπου η πυρκαγιά πέρασε κάτω από ψηλά δέντρα χωρίς να κάψει τα ίδια τα δέντρα. Και μάλιστα σύμφωνα με το Υπουργείο τα έργα του αντινέρου, οι αντιπυρικές ζώνες, η αφαίρεση κάσιμης ύλης ήταν αυτά που ουσιαστικά έσωσαν και την Ψάθα και το Αλεποχώρι από το να μην επηρεαστούν από την πυρκαγιά. Κλείνοντας, θέλω να δώσω και μια είδηση που προέκυψε, καθώς ρωτήσαμε τον Υπουργό, επειδή έχουμε σε δύο τουλάχιστον από τις πυρκαγιές ενδείξεις ότι προήλθανε από ηλεκτροφόρα καλώδια, αν θα υπάρξει αναθεώρηση ή αυστηροποίηση των προδιαγραφών και της χωροθέτησης και των καλωδίων, αλλά ουσιαστικά και των παραγωγικών μονάδων. Σύμφωνα με την απάντησή του, τα ιδιοκτικά δίκτυα ήταν μια υπόθεση που ξεκίνησε το 2006, όταν δεν ήταν όριμη ακόμα η υπόθεση της ανανεώσιμης ενέργειας, επειδή ουσιαστικά ιδιωτικό δίκτυο είναι αυτό που φέρεται μέχρι στιγμής να ευθύνεται για την ιδιωτικό δίκτυο παραγωγής ενέργειας, ενώ για την πυρκαγιά της Βιωτίας. Ο Υπουργός είπε ότι ήρθε η ώρα να αναθεωρηθεί το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα, να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επιτήρηση και να κλείσουν τα όποια κενά.
1: Μάλιστα. Μαρίνα Δεμερτζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις πολύ σημαντικές εξελίξεις που έχουμε στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με τη γαλλική συμμετοχή που ενισχύει τις προσδοκίες για την επανεκκίνηση του έργου. Στο σταθμό μας μίλησε ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος έθεσε ορισμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση.
10: Προφανώς, κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι αρνητικό να μπαίνει ένας ακόμα επενδυτής σε ένα μεγάλο έργο. Όμως, εδώ αρχίζουν τα ερωτηματικά. Πρώτον, το έργο ξέρουμε 6 φορές τώρα ότι έχει αξιολογηθεί και είναι οικονομικά βιώσιμο, άρα από τη στιγμή που θα ζητούσε ξένο επενδυτή θα τον έβρισκε αμέσως.
11: Μάλιστα.
10: Διότι έχει τη βούλα, τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είναι οικονομικά βιώσιμο, ναι. Και λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάζω και εγώ 657 εκατομμύρια. Άρα ένα δεν είναι, γιατί άκουσα χθες τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι η συμμετοχή της Μαριτιάμ είναι εγγύηση, επιβεβαίωση της ενεργειακής αναβάθμισης της Ελλάδας. Ποιας ενεργειακής αναβάθμισης? 6 φορές μας έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο το θέλω.
11: Προχωρήστε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Προχωρήστε.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Γιάννης Μανιάνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας εδώ στο Art News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατσή. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, τώρα διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΛΕΜΕΠ, μιλώντας και αυτός στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι σηματοδοτεί η γαλλική παρουσία στην περιοχή.
11: Μια στρατηγική επιλογή, μάλλον, η οποία έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. Όταν πριν κάποια χρόνια είχαμε μια αντίστοιχη κρίση στην Κυπριακή ΑΟΣ, όταν ξεκίνησε η Κύπρος, οι εταιρείες, μάλλον, επίσης είχαν αναλάβει τις έρευνες στα διάφορα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ για τους ενεργειακούς πόρους εκεί. Είχαμε δει να υπάρχουν παρενοχλήσεις από την τουρκική πλευρά. Όταν στο έργο ενεπλάκη και η γαλλική εταιρεία, γιατί είναι κοινοπραξία διαφορετικών εταιριών και από την Ιταλία και από τη Γαλλία, αυτό οδήγησε στο να υπάρχει και η αντίστοιχη γεωπολιτική υποστήριξη από τη Γαλλία με την παρουσία και του γαλλικού στόλου που απέτρεψε τις όποιες φιλοδοξίες της Τουρκίας για να δημιουργήσει προβλήματα. Η γεωπολιτική διάσταση λοιπόν είναι διτή. Από τη μία πλευρά είναι η συμμετοχή μιας μεγάλης γαλλικής εταιρείας, η οποία έρχεται σε συνδυασμό με τα συμφέροντα τα οποία έχει η γαλλική δημοκρατία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, μια χώρα η οποία θέλει το status quo, και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Δεν είναι μια χώρα η οποία θέλει αλλαγές συνόρων και τέτοιου τύπου πολιτικές παρεμβάσεων τρίτων χωρών στο εσωτερικό άλλων. Αυτό είναι κρίσιμο σημείο. Mm-hmm. Και παράλληλα είναι και αυτό το οποίο λέμε η αυτομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι της μετατροπής της σε μια γεωπολιτική ένωση.
1: Τώρα, και όλα αυτά γίνονται με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Κοντά σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούς βρίσκονται το Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, που εξακολουθούν ωστόσο να υποστηρίζουν ότι δεν συνομιλούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Την ίδια ώρα πάντως, Ελένα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνει λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.
12: Ακριβώς, η ομιλία του στο Las Vegas της Νεβάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, και επέμεινε επίσης στη δήλωση που είχε κάνει και προηγουμένως ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να επιφέρουν το μεγαλύτερο πλήγμα, να κάνουν τη μεγαλύτερη επίθεση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τέτοιας κλίμακας δηλαδή, κατά του Ιράν. Ακολούθως το Ιράν ζήτησε να υπάρξουν διαπραγματεύσεις και προκειμένου να αποφευθεί αυτή η επίθεση. Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να λέει ότι δεν συνομιλεί με τις ΗΠΑ και ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς βρίσκονται σε καλό δρόμο, είναι κοντά σε συμφωνία. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει μια συμφωνία, μια σύγκληση για να υπάρξει η είσοδος στα στενά από μια οδό, ναυτική οδό κοντά στο Ιράν, και η έξοδος από την πλευρά του Ομάν. Ωστόσο, μένει να ανακοινωθεί αυτή η συμφωνία. Είναι πιθανόν αυτό να γίνει σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται και από την Τεχεράνη, ενδεχομένως ακόμη και αύριο Παρασκευή. Ωστόσο, το Ιράν επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μέρος αυτής της συμφωνίας και ότι σε κάθε περίπτωση αυτή η συμφωνία δεν διασφαλίζει πλήρως το άνοιγμα των στενών και ότι πρέπει να υπάρξει την ασφάλεια των πλοίων και ότι πρέπει να υπάρξει η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς. Σε αυτό το πλαίσιο υπήρξε και η αναφορά για μια νέα επίθεση σε πλοίο. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν υπήρξε πλήγμα στο πλοίο, δεν υπήρξε ζημιά, αλλά ούτε και τραυματισμός. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με στοιχεία που δίνουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ενώ την Τρίτη πέρασαν 8 πλοία, την Τετάρτη ακόμη λιγότερα, 2 πλοία. Με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για την παγκόσμια οικονομία, που όμως έχει αναθαρρύσει η παγκόσμια αγορά και του πετρελαίου, λόγω αυτών της αναμενόμενης συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν. Μάλιστα, ανώτατος αξιωματούχος από χώρα του κόλπου είπε ότι υπάρχουν πιθανότητες 50-50 να υπάρξει αυτή η συμφωνία, και το Πακιστάν είπε ότι ελπίζει ότι αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει τη βάση για να υπάρξουν διαπραγματεύσεις ξανά ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για το μνημόνιο που είχε συμφωνηθεί, να θυμίσουμε, τον Ιούνιο. Το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει τον Ιούνιο. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε με ανάρτησή του δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου, της Washington Post συγκεκριμένα, ότι υπήρξε μεγάλη διαμάχη του με τον Υπουργό Άμυνας, τον Pete Hegseth, για το ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ σημαντικά, υπάρχει έλλειψη δηλαδή σε πυρομαχικά, αλλά και πυράβλους ακριβίας, λόγω ακριβώς του πολέμου στο Ιράν, και επίσης τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους New York Times, το CNN, αλλά και το Reuters, το πρακτορείο Reuters, αναφέρουν ότι αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θέλησε να προχωρήσει σε αυτήν την σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές εμφανίζονται αισιόδοξες ότι οι τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση του Ομάν, εκτιμώντας ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να αποκαταστήσει την αυσιπλοεία στα συνατορμούς και να περιορίσει τους κινδύνους για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην Ελλάδα επιστρέφει σήμερα η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010 και η οποία αύριο θα οδηγηθεί στην εισαγγελία. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
13: Σύμφωνα με πληροφορίες, 46χρονη ήταν να φτάσει στην Αθήνα σήμερα το βράδυ, συνοδευόμενη από Βρετανούς αστυνομικούς και άνδρες του ελληνικού FBI, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών διοκτικών αρχών, κατηγορούμενη για συμμετοχή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010 με θύματα του τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Να πούμε ότι 46χρονη μητέρα δύο παιδιών, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια μένει μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα στο Brighton, συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Κάτουικ του Λονδίνου, και ενώ σε βάρος είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία από την Interpol, και στη συνέχεια εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η συλληφθήσα δεν άσκησε ένδυκα μέσα κατά της απόφασης για την έκδοσή της, καθώς από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η εμπλοκή της στη συγκεκριμένη υπόθεση, επικοινώνησε μόνη της αυτοβούλως με το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας και δήλωσε αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές. Να πούμε επίσης ότι 46χρονη αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της και στη συνέχεια να βρεθεί ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση και έχει στα χέρια της τη δικογραφία για το φωνικό χτύπημα το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν κληθεί προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοι της, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν από το συσχισμό των δύο δικογραφιών και οδηγήθηκαν ενώπιον των αρχών.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται το μακάβριο θρίλερ, αυτή η απίστευτη ιστορία στην περιοχή του Μιστρά. Ενδεχομένως και σήμερα οι αρχές να έχουν στα χέρια τους τις πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του ηλικιωμένου άντρα που βρέθηκε σε καταψύχτη κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά, καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. Ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου επιμένει ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια. Πραγματικά το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουν να δουν, να ακούσουμε τι θα πούν, τι θα αποφαθούν οι αρχές, αν εξετάζεται για το αν η αποτρόπαια πράξη έγινε για οικονομικούς λόγους ή αν υπάρχουν και αίτια με ψυχολογικό υπόβαθρο του 55χρονου. Τώρα, απολογείται εντωμεταξύ σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση θανάτου της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Οδό Βελπίδων. Ενώ έως τώρα κατηγορούμενος αρνείται τη δολοφονία, αλλά παραδέχεται ότι μετέφερε τη σωρό. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα. Ένα καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τελικά ο κατηγορούμενος δεν είπε τίποτα, καθώς ενώπιον της ανακρίτρια στήριξε το δικαίωμα της σιωπής. Έμεινε μόλις 5 λεπτά μέσα στο ανακριτικό γραφείο. Αρνούμενος να δώσει εξηγήσεις σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας για την υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος. Βεβαίως, ανακρίτρια και εισαγγελέα τον έκριναν προφυλακιστέο. Οδηγείται στην φυλακή με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της ληστείας και της παράβασης του νόμου περί όπλων. Βλέπουμε ότι παρότι προανακριτικά ο 26χρονος Αφγανός φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε σκοτώσει την γυναίκα, αλλά ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και στη συνέχεια αποφάσισε να βάλει την σωρό της μέσα σε μια βαλίτσα και να την αφήσει στο εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της Οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη, για να μην μπλέξει, όπως φέρεται να υποστηρίξει στους αστυνομικούς. Βλέπουμε εδώ μια αλλαγή στην υπερασπιστική του γραμμή, κατόπιν συμβουλής του συνηγόρου του. Δεν έδωσε εξηγήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνηγορός του χαρακτηρίζει ελλειπή την δικογραφία έως τώρα, περιμένει να συμπληρωθεί με νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών ο 26χρονος κατηγορούμενος. Κλείνοντας να σου πω ότι η υπόθεση σήμερα της απολογίας του 26χρονου κατηγορούμενου παρουσίασε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Όλα τα μεγάλα δίκτυα βρέθηκαν εδώ για να καλύψουν τη διαδικασία απολογίας, καθώς όπως μας είπαν σε δηλώσεις που μας έκαναν, το θέμα αυτό φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των δελτίων των βρετανικών ειδησιογραφικών δικτύων.
1: Άννα Βλάχο Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα τελείως. Εμφανίζουν τα σημάδια της ξηρασίας στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου. Ένα σημαντικό υδροβιότοπο της Θεσσαλονίκης που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πουλιών και άλλων οργανισμών όλο το χρόνο. Η λιμνοθάλασσα δυστυχώς είχε μετατραπεί σε έρημο μετά την παρατεταμένη ανομβρία. Πάμε στη Θεσσαλονίκη στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έχει αποκαλυφθεί ο πυθμένας της τεχνητής λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. Είναι από καρδιωτικές οι εικόνες που συναντήσαμε σήμερα το πρωί. Και ο βασικός λόγος αυτής της κατάστασης έχει να κάνει καταρχήν με την παρεταμένη ανομβρία, καθώς μόλις δύο φορές έχει βρέξει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αφετέρου και με την, όπως λένε οι κάτοικοι, τιμή σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς γίνεται απάντηση υδάτων από το σημείο. Είναι μια περιοχή όπου τους χειμερινούς μήνες φιλοξενούνται και ξεχειμωνιάζουν τα φλαμίγκο, τα οποία ταξιδεύουν από την Αφρική αλλά και άργυρο πελεκάνη. Και αυτή την περίοδο η εικόνα είναι αποκαλυπτική, καθώς δεν υπάρχουν ούτε νερό ούτε πτηνά, με τους κατοίκους να μην πιστεύουν αυτό που βλέπουν στα μάτια. Είναι μια κατάσταση η οποία συναντούν κάθε χρόνο εξαιτίας της παραταμένης ανομβρίας.
1: Τίμο Φαγκαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς τη δεύτερη μέρα της σταδιακής υποβολής έρχεται σήμερα το ανανεωμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet αλλά και με φυσική παρουσία στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δέχεται πλέον τις αιτήσεις των δικαιούχων, των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 3 και 4 μετά τη χθεσινή πρεμιέρα για τους λίγοντες 1 και 2, ενώ η συνολική διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους ενδιαφερόμενους έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Υπάρχουν κριτήρια για την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βάσο Κουτσούκου, μίλησε εδώ στο News 105,8 και έδωσε διευκρινήσεις. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
16: Υπάρχουν κάποια ισοτιμωτικά κριτήρια, αλλά είναι αρκετά διευρυμένα για να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης. υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις. Για παράδειγμα, για έγκαμους χωρίς παιδιά το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, mm-hmm. από 31.000 ευρώ που ήταν. Και για παράδειγμα για τις πολύτεκνες οικογένειες, αυξάνεται το ποσό από 4 τέκνα και πάνω, 5.000 τα εισοδηματικά κριτήρια για κάθε τέκνο, χωρίς να υπάρχει κάποιο όριο. Ενώ μετά από τα 4 παιδιά και πάνω, για κάθε επιπλέον παιδί είναι άλλα 50 ευρώ συν η επιδότηση.
1: Να επιστρέψουμε στο μακάβριο θρίλερ με το Μίστρα. Ενδεχομένως και σήμερα οι αρχές να έχουν στα χέρια τους, λέγαμε και νωρίτερα, τις πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του ηλικιωμένου άντρα που βρέθηκε σε καταψύχτη κλειστού ξενοδοχείου στην περιοχή, καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. Πάμε στο Μίστρα και στη Μαρία Τομαρά, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρία. Μας ακούει η Μαρία Τομαρά.
17: Με ακούτε?
1: Ναι, ναι, για να προσπαθήσουμε. Για πάμε. Ναι, ναι, σε ακούμε τώρα, Μαρία. Για πες μας, λοιπόν.
17: Μεσημέρι, λοιπόν, έλεγα ότι.
1: Όχι, όχι, είναι πολύ άσχημη τηλεφωνική γραμμή. Δεν μπορούμε να σε ακούσουμε, δυστυχώς. Δεν υπάρχει καλή σύνδεση. Ο 55χρονος πάντως γιος, να προσθέσουμε, του ηλικιωμένου, επιμένει ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αιτία. Και βεβαίως εξετάζεται αν η αποτρόπια πράξη έγινε για οικονομικούς λόγους ή αν υπάρχουν και αίτια σε ψυχολογικό υπόβαθρο του 55χρονου άντρα. Έχουμε τώρα τη Μαρία Τομαρά. Για να επιχειρήσουμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ, Μαρία.
17: Με ακούτε καλά, να
1: υπάρχει. Τώρα καλά, ναι, ναι.
17: Θα έλεγα, λοιπόν, μας, ότι λοιπόν, οι πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής έχουν βγει. Τα πρώτα αποτελέσματα λένε ότι ο θάνατος του 90χρονου προήλθε από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, περιμένουμε τις λεπτομέρειες, καθώς θα πρέπει να προχωρήσει η πλήρης απόψυξη της σωρού. Τώρα, εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι άλλαξε την υπερασπιστική του γραμμή ο γιος, ο 55χρονος γιος, ο οποίος δικάζεται αύριο το πρωί από το μονομελές πλημελιωδικείο της Σπάρτης. Φέρεται ότι θα υποστηρίξει πως οι συναισθηματικοί λόγοι ήταν εκείνοι που τον οδήγησαν μετά την απώλεια του πατέρα του να μην προχωρήσει σε ταφή και να τον κρατήσει στο σπίτι και όχι οικονομική. Όπως μας είπε και ο δικηγόρος του, ένας άνθρωπος που έχει οικονομική επιφάνεια, άρα δεν είχε ανάγκη την ίσπραξη της σύνταξης του πατέρα του, αλλά συνετρίβει μετά την απώλεια του.
1: Μαρία Τομαρά, σε ευχαριστούμε. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα τώρα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι γίνεται με τις εκδηλώσεις στη Χειροσίμα. Εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιήθηκαν καθώς σήμερα συμπληρώνονται 81 χρόνια από τη ρήψη της ατομικής βόμβας από τους Αμερικανούς, Έλενα.
18: Ακριβώς στην πλατεία της Ειρήνης στην Χειροσίμα συγκεντρώθηκαν πάνω από 50.000 άνθρωποι από 123 χώρες. Ανάμεσα τους ήταν και οι επιζώντες, κάποιοι επιζώντες από αυτή την επίθεση που άφησε 80.000 νεκρούς. Συνολικά 140.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το επόμενο διάστημα μετά τη ρήψη της ατομικής βόμβας από το αμερικανικό βομβαρδιστικό ενόλα Γκέι Β-21. Ενώ τα επόμενα χρόνια, επίσης τις επόμενες δεκαετίες, εμφανίστηκαν πολλές περιπτώσεις καρκίνου σε πολλούς ανθρώπους. Παρόντες ήταν επίσης πολλοί αξιωματούχοι από πολλές χώρες και από την Ιαπωνία και η πρωθυπουργός της χώρας, η Σανάη Τακαΐτσι, η οποία χαρακτήρισε την σημερινή κατάσταση στον κόσμο ως δύσκολη, αλλά τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να αποτρέψει να χρησιμοποιούνται τα πυρηνικά όπλα και να καταργηθούν τα πυρηνικά όπλα από όλες τις χώρες του κόσμου. Ο δήμαρχος της Χειροσίμα επίσης δήλωσε ότι δεν πρέπει οι χώρες να χρησιμοποιούν τα πυρηνικά όπλα ως μια δύναμη αποτροπής και ως δικαιολογία, βέβαια, για να τα έχουν.
1: Μάλιστα, έχουμε εκδηλώσει σήμερα και στη χώρα μας για την επέτειο αυτή στις 8 ώρα το βράδυ στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Αλλά στην Αθήνα το ραντεβού που δίνει η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Φυσική Ειρήνη είναι στις 8 στην Ακρόπολη, στάση μετρό Ακρόπολη. Τώρα, να αναμείνουμε εμείς εκτός συνόρων, καθώς αίσθηση προκαλεί ρεπορτάζ του CNN για τις αποκαλούμενες μαύρες χείρες στη Ρωσία. Γιατί ακριβώς πρόκειται, Έλενα, τι είναι αυτές οι μαύρες χείρες?
18: Όπως αποκαλύπτει λοιπόν το ρεπορτάζ του CNN που έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση, πρόκειται για επιτίδιες, για γυναίκες στην Ρωσία, οι οποίες συνάπτουν γάμους εικονικούς σε πολλές περιπτώσεις, εκμεταλλευόμενες ευάλωτους άντρες και σε πολλές περιπτώσεις τους πείθουν να καταταγούν στην πρώτη γραμμή του μετώπου της Ουκρανίας. Σε περίπτωση λοιπόν που χάσουν τη ζωή τους, δικαιούνται και λαμβάνουν αποζημίωση από το κράτος που ενέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια, σε πάνω από 60.000 δολάρια. Και αυτός είναι ο λόγος που το κάνουν αυτό. Μάλιστα, στο ρεπορτάζ εμφανίζονται και συγγενείς κάποιων από των ανδρών αυτών που έχασαν τη ζωή τους τελικά στον πόλεμο με την Ουκρανία. Η κόρη ενός από αυτούς τους ανθρώπους, η οποία μετά το θάνατό του ενημερώθηκε για το ότι είχε καταταγεί στο στρατό, δεν το ήξερε αυτό. Ενημερώθηκε όμως και ότι είχε παντρευτεί την γυναίκα αυτή μόλις λίγες εβδομάδες πριν αναχωρήσει για το μέτωπο. Επίσης, σε μία άλλη περίπτωση, μία νοσηλεύτρια απομακρύνθηκε από το νοσοκομείο που εργαζόταν, καθώς είχε κάνει 5 διαδοχικούς γάμους με στρατιώτες οι οποίοι βρίσκονταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση, νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο αυτό, και τελικά έχασαν τη ζωή τους.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τελευταίο αντίο νωρίτερα στο σπουδαίο τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης λοιπόν πραγματοποιήθηκε η κηδεία του σπουδαίου ερμηνευτή, που η φωνή του σήγησε στα 82 του χρόνια, αφήνοντας παρακαταθήκη σε όλους μας εξαιρετικές ερμηνείες του σε πολύ μεγάλα τραγούδια. Η κηδεία έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ενώ νωρίτερα η σωρός του είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα με πλήθος κόσμου να περνά για να αποχαιρετήσει το σπουδαίο ερμηνευτή. Τον επικίδιο εκφώνησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός χθες έμεινε στο 1-1 με τη ΖΣΚΑ και η πρόκριση στα play-off του Conference League θα κριθεί στην επόμενη Τρίτη στη Σόφια. Σειρά απόψε παίρνει ο ΠΑΟΚ και το γύρο Παλί. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Ο 9 παρατέρτο, ο ΠΑΟΚ που δέχεται την Άντερλεχτ στην Τούμπα, που λογικά θα είναι κατάμεστη καθώς δεν υπάρχουν ελάχιστα εισιτήρια διαθέσιμα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επίσης, με νέα σούπερ μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, επέστρεψε ο Δημήτρης Γιαννούλης, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Και τώρα ήρθε η ώρα να αγωνιστεί ξανά στην μεγάλη του αγάπη τον ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως είπες, χθες ο Παναθηναϊκός μέτριος, με πολλά λάθη, έμεινε στο 1-1 στο ΆΚΑ. Οπότε θα πρέπει στον επαναληπτικό της Σόφιας να κερδίσει αν θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, ενώ ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί θα συνεχίσει στο Conference League, όπως ο Ολυμπιακός μετά το όχι κακό, καλό αποτέλεσμα, αν και εφόσον αποκλειστεί, που τότε ευχόμαστε, να συνεχίσει και αυτός στο Europa League. Οπότε οι υπόλοιποι δύο έχουν περιθώρια, ενώ ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να συνεχίσει, πρέπει μόνο να κάνει προκρίσεις για να παίξει το Σεπτέμβριο στον μεγάλο όμιλο.
1: Μάλιστα.
19: Τώρα έχουμε στο θέμα του Ιφαντίνο, που απασχόλησε όχι μόνο την αθλητική δημοσιογραφία, αλλά γενικότερα το παγκόσμιο τύπο, με τα τερτύπια του να θέλει να πουλήσει μετοχές σε μεγάλη εταιρεία του Μουντιάλ.
1: Μιλάμε, αναφερόμαστε στον πρόεδρο της FIFA, της Παγκόσμιας Ομοθεσίας Ποδοσφαίρου, τον Τζάνι Φαντίνο, ο οποίος είχε προτείνει να πουληθούν εμπορικά δικαιώματα που συνδέονται με τον Παγκόσμιο Κύπελλο, μια πρόταση που ξεσήκουσε σ' άλλου λοιπόν και πολλές αντιδράσεις.
19: Η Αφρική, η Ευρώπη, οι αντίστοιχες ομοσπονδίες είπαν όχι, η Ευρώπη απειλούσε ότι δεν θα παίξει το επόμενο Μουντιάλ. Αμέσως είχαν όχι συνωμοσία, υπήρχαν διαδικασίες να περιθεί άμεσα ο διάδοχος του Ιφαντίνου, σε τόσο προχωρημένο το είχαν φτάσει οι υπόλοιποι εταίροι. Ο ίδιος όμως είδε και έκανε όχι ένα βήμα πίσω, πολλά βήματα πίσω και ζήτησε συγγνώμη για αυτή την πρόταση, όπως λέει ο ίδιος, είχε κάνει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει στην επικαιρότητα.
20: Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kournosmusicfestival.com.
21: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ας ερχόσουν για λίγο ένα από τα πιο διαχρονικά και ρομαντικά κομμάτια της ελληνικής μουσικής, σύνθεση του Μιχάλη Σογιούλ, στίχη του Μίμη Τραϊφόρου και η Δανάη Στρατηγοπούλου, υπήρξε η πρώτη και ιδανικότερη ερμηνεύτριά του από το 1948, η ηχογράφηση όμως το remix τον Αλέξη Καλοφολιά και Θάνου Αμοργινού από το soundtrack της ταινίας «Σώσε με» του Στράτου Τζίτζι. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και άλλο ένα σπάνιο ατμοσφαιρικό κομμάτι της ιταλικής pop σκηνής από το 1968 αυτό και τον Μιλανέζο τραγουδιστή, πιανίστα και συνθέτη τον Πάκη. Το καλλιτεχνικό όνομα του Πασκουάλε Κάντζι, ακούμε Il Segno del Tuo Amore.

Il segno del tuo amore, ο Πάκη, και να επιστρέψουμε στο σήμερα της μουσικής από τη Μεγάλη Βρετανία η συνέχεια και το ψυχεδελικό Soul Project του Charlie Perry, τους Common Saints. Ακούμε το κομμάτι Idolize από το ντεμπούτο τους με τίτλο Cinema 3000. Καλησπέρα και πάλι.

ρετρό αισθητική εδώ και ένας μελωδικός γλυκός ρυθμός, όπως ακριβώς και το όνομα του συγκροτήματος, η Mellows, από το άλμπουμ Children of Wolfman, κυκλοφορία του 2023. Άκουσαμε το κομμάτι Let It Grow. Πάμε πίσω στο 1968, από το τρίτο άλμπουμ των Doors, το Waiting for the Sunset, από τα πιο μελωδικά και τρυφερά τους κομμάτια.

Ήταν το αμερικανικό indie folk συγκρότημα η Cotton Jones από το 2009 και εκείνο το εξαιρετικό τους άλμπουμ το Paranoid Cocoon. Ακούσαμε το Blood Red Sentimental Blues. Με το City of the Sun ολοκληρώνουμε το τρίτο μας ημίωρο με το ορχιστρικό κομμάτι Angeles. Ειδήσεις σε τίτλους σε λιγάκι από το Earth News Radio και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4 στην παρέα σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεσα 25 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Αυστηριοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότης, προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα MyArgo για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοίνωσε, οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεως στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Περακάκης. Ουκρανικά ντρόουνς καμικάζι προκάλεσαν το θάνατο 2 αμάχων και τον τραυματισμό άλλων 5 στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας. Έκτακτα μέτρα για την καταστολή της διασποράς της ευλογίας των προβάτων έπειτα από μόλις εκτροφών στην Καστοριά. Το τελευταίο αντίο είπα συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά, που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Παρός στην κηδεία ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Γενικά έθριος καιρός αύριο, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στη Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, μέχρι 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.

Ωραίο σύγχρονο rock steady από τον Joey Quinones και ένα κομμάτι που μας αρέσει πολύ εδώ στο Κόσμος 93,6 την τελευταία περίοδο από το ολοκένουργιο του άλμπουμ, το In a Soul Steady, Steady Situation. Συχνά πυκνά τον ακούμε και με το συγκρότημά του, του Sincere's. 37 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα Κόσμος του 93,6. Ζεστό μεσημέρι 5ης 6 Αυγούστου. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές. Original Rock Steady για τη συνέχεια από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Θα ακούσουμε ένα single που έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από το θρυλικό soundtrack της ταινίας The Harder They Come. Είναι οι Slickers με τον Johnny Too Bad και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους.

Κοσμός, κλασικά αυτό το ωραίο κομμάτι με τίτλο Mr. Reggae, αλλιώς I Hear Music. Ήταν ο Crater Boys, ένα συγκρότημα σύμβολο για τη Χαβάη. Έγιναν διάσημοι για τον τρόπο που συνδύαζαν το γιουκαλίλι και έτσι αυτά τα απαλά φωνητικά. Και έρχονται οι Jolly Boys με μια μοναδική διασκευή του κλασικού hit της Amy Winehouse. Αυτή σε ρυθμούς Μέντο, το πατροπαράδοτο τζαμαϊκάνικο ύφος που προηγήθηκε τη Ska Rehab.

Ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια στην ιστορία της hip-hop μουσικής, το απόλυτο party anthem της δυτικής ακτής της Αμερικής, με αυτή την απαράμιλη ενέργεια που είχε ο Tupac Shakur και ο Dr. Dre μαζί του από το 1995, βασισμένο στο επίσης φανταστικό Woman to Woman του Joe Cocker. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και τα όμορφα σας λόγια στα μηνύματα. Ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα κομμάτι από το 1987 που θεωρείται και η βάση του σύγχρονου hip hop, από το δίδυμο Eric B. και Rakim. Η βρετανική ομάδα των Cold Cut δημιούργησε αυτό το remix, ενσωματώνοντας και τα φωνητικά της Ωφρα Χάζα. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί σε πολύ λίγο για το επόμενο 2ωρο και εμείς θα τα πούμε και αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία σου, πολύ καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

It's now or never. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα και είναι 5 λεπτά μετά από τις 4, είναι απόγευμα 5, είναι 6 Αυγούστου. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα γιορτάζετε και μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα όπως κάθε απόγευμα εδώ στο Κόσμος 93,6 με τις μουσικές μας. Now or never ή αλλιώς μία και σήμερα για εμάς. Φαντάζομαι ότι είμαστε όλοι σε μία φάση, ας το πούμε έτσι, αναμονής, τουλάχιστον οι περισσότεροι, γιατί νομίζω ότι τώρα είναι που θα, από αύριο δηλαδή, θα αρχίσει και θα αδειάζει πάρα πολύ η πόλη. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Πάμε για το επόμενο δύο ώρο μαζί.

Susan O'Neill και Valerie June και For What It's Worth εδώ στο Κόσμος 93,6 και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από ένα θέμα που πέρασε πολύ δυνατά στην επικαιρότητα τις προηγούμενες ημέρες. Έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο στο News 24/7 για το τι συμβαίνει στη Βρετανία σχετικά με τα γυαλιά της Meta και έχει ενδιαφέρον να το διαβάσει κανείς γιατί παρουσιάζει δύο διαφορετικές πλευρές της ίδιας ιστορίας. Γράφει λοιπόν ότι όταν η Meta επιστράτευσε την Kylie Jenner για να προωθήσει τα νέα της γυαλιά κατά σκόπους, ήλπιζε ότι η συσκευή θα γινόταν τόσο αποδεκτή από το ευρύ κοινό όσο τα tablets και τα smartwatches. Το θέμα είναι όμως ότι τα σχέδια αυτά βρήκαν εμπόδια στη Βρετανία, όπου μια σειρά από χώρους, από εστιατόρια μέχρι και pub, απαγόρευσαν τα γυαλιά θέλοντας να προστατεύσουν την ιδιωτικότητα των πελατών και του προσωπικού τους. Και ο διάσημος εστιατόρας Jeremy King λέει πως οι επισκέπτες δεν πρέπει να φορούν γυαλιά που καταγράφουν για να μπουν μέσα στο εστιατόριό του. Μιλώντας στο Guardian μάλιστα σημείωσε ότι δεν θα επέτρεπα ποτέ εν γνώση μου καμία παραβίαση της ιδιωτικότητας των πελατών μας πέρα από όσα βλέπουμε με τα μάτια μας, με τα μάτια που μας έδωσε η φύση. Ανάλογη στάση κρατούν και άλλα εστιατόρια αλλά και pub στην Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά που λέει ότι πια ζούμε μέσα σε έναν κόσμο που διαρκώς καταγράφονται τα πάντα, οπότε για ποιο λόγο να υπάρχει αυτή η απαγόρευση σε συγκεκριμένα εστιατόρια. Έχει μπει και το θέατρο στο μεταξύ στο παιχνίδι στην Μεγάλη Βρετανία, καθώς τα ATG Theaters, το γκρουπ αυτό, η ομάδα αυτή, ανέφερε ότι η καταγραφή απαγορεύεται και ότι όποιος φοράει τα γυαλιά κατά τη διάρκεια των παραστάσεων θα καλείται να τα αφαιρέσει. Εδώ δίθεται ένα και άλλο μεγάλο θέμα, γιατί οι περισσότεροι σε παραστάσεις αλλά και σε συναυλίες, σε άλλου είδους πολιτιστικές εκδηλώσεις καταγράφουν. Είναι και αυτό ένα θέμα που πρέπει να ανοίξει η συζήτηση. Και οπότε κάπως έτσι είναι η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στη Μεγάλη Βρετανία σε σχέση με τα συγκεκριμένα γυαλιά που καταγράφουν. Και μένει να δούμε τώρα πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Γίνεται, λέει, πολύ μεγάλη προσπάθεια από την εταιρεία να τα να επικρατήσουν, αλλά υπάρχουν αντιστάσεις από ό,τι φαίνεται.

Στο μεταξύ, η εταιρεία υποστηρίζει ότι ο σχεδιασμός επιτρέπει στους χρήστες να ζουν τη στιγμή χωρίς να κοιτάζουν συνεχώς την οθόνη του κινητού τους. Όταν είσαι σε μια συναυλία, σε μια θεατρική παράσταση, σε ένα εστιατόριο με τους φίλους σου, καλύτερα είναι να κοιτάς αυτό που συμβαίνει, αυτό που σε αφορά και όχι το κινητό σου.

Βρήκα λεξικό από τα παλιά και τα αγαπημένα. Και θέλω να πάμε στη Γαλλία τώρα. La Maison Tellier. Κυκλοφόρησαν πολύ ωραίο άλμπουμ μέσα στο 2026. Από εκεί αυτό εδώ το πρώτο σίγγλ, Love Again.

Gabriel's Love and Hate in a Different Time και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις. Στο μεταξύ έχουν κάνει στο One Man φοβερή λίστα με τα 50 καλοκαιρινά πράγματα που είναι ο ορισμός της μετριότητας. Έχει γέλιο πραγματικά. Νομίζω ότι έχουν απόλυτο δίκιο όταν λένε για την τέντα που δεν είναι ούτε σκηνή ούτε ομπρέλα. Έχει τα μειονεκτήματα και των δύο και δεν μαζεύεται, λέει, με τίποτα στη θήκη της εκτός και αν ξέρεις οριγκάμι. Έχει πλάκα αυτή η λίστα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Archie. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Archie New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
6: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Κόσμος Radio.gr.

Έχει ένα πολύ ιδιαίτερο vibe αυτό το remix, μάλλον remix, το Monster από Ρούτι και λίγο πριν Lydia, Little Sims και Lydia Kito και το Only. Και έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής και που είχαμε μείνει σε αυτή τη λίστα που έκανε το One Man με τα 50 καλοκαιρινά πράγματα που είναι, λέει, ο ορισμός της μετριότητας. Έχω κολλήσει εγώ με αυτή τη λίστα, μου άρεσε και διαβάζω και άλλα, όπως το δίκλινο, λέει, με ενωμένα δύο μονά κρεβάτια, όπως το καρπούζι, λέει, χωρίς κουκούτσια, το στρώμα θαλάσσιο στο οποίο δεν χωράς να ξαπλώσεις, αλλά και η ψάθα, λέει, σε παραλία με πέτρες, μη σου τύχει.

Άντε να πούμε τι δεν αντέχουμε στις διακοπές. Για να το βγάλουμε από το πρόγραμμα. Περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber. Κόσμος Radio

Waters. Ξεκινάμε καλησπέρες στην Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Αθήνας, σε εσάς που είστε εκεί στην Πελοπόννησο, σε εσάς που είστε στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στη Μάνη και μας στέλνετε κάτι φωτογραφίες από την παραλία που βρίσκεστε, άλλο πράγμα. Μαγεία πραγματικά.

Φυσικά Μπεϊρούτ και το Σάντα Φε. Απογευματάκι Πέμπτης στο Κόσμος 93,6. Θα πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Με το Hotel California.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο

0: Ροφ Στέλλαρ, Κατεπόσταλη, Γκόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βενιού, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τζαλίνεν Κόντα από τα λίγο παλιότερα και If You Don't Want My Love. Εδώ είμαστε για τη δεύτερη μας ώρα. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, την απόγευμα Πέμπτης. Και είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά. 210-606-64-29 χτυπάει στο στούντιο και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber, για να επικοινωνούμε εκτός αέρα, εκτός αν θέλετε να μας βρείτε και στα social, Κόσμος 936.

CTK και Strange Things, από εκείνα τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ σε αυτόν εδώ το σταθμό. Και είναι Πέμπτη σήμερα, οπότε πάμε να μιλήσουμε για το τι συμβαίνει στα θερινά σινεμά και στις αίθουσες, καθώς είναι η μέρα που βγαίνουν νέες ταινίες. Λοιπόν, σήμερα συμβαίνει το εξής: βγαίνουν 4 ταινίες και είναι και οι 4 από την Γαλλία. Ξεχωρίζει φυσικά ο Παραχαράκτης, σε σκηνοθεσία Jean-Paul Salomé, και μας διηγείται την ιστορία του Πολωνού μηχανικού Γιάν Μποζάρσκι, ο οποίος στη μεταπολεμική Γαλλία εξελίσσεται σε θρυλικό παραχαράκτη, τον Σεζάν της πλαστογραφίας. Ασύλληπτος για χρόνια, γίνεται ο αιμονικό στόχος του ικανότατου και επισηματάρη αστυνομικού επιθεωρητή Ματέι, και όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα, είναι μια αληθινή συναρπαστική ιστορία και ένα αστυνομικό θρίλερ παλαιάσκοπης με κοινωνικό πρόσημο. Πάνω απ' όλα όμως, το διεισδυτικό πορτρέτο ενός οραματιστή καλλιτέχνη στο κυνήγι της καταξίωσης. Επίσης, σήμερα βγαίνουν 2 κωμωδίες γαλλικές. Φυσικά, θερινό σινεμά χωρίς γαλλική κωμωδία δεν γίνεται. Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες, η μία ταινία, ο κλειδαράς του ενός εκατομμυρίου ή άλλη, και μια ταινία συνεφίλ, το γνήσιο αντίγραφο από το 2010, σκηνοθεσία Μπάς Κεροστάμι και φυσικά Ζουλιέτ Μπινός.

Liquid Spirit. Gregory Porter, Liquid Spirit. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30 για την ιστορία της ημέρας. Θέλω να σας πω, διάβαζα τώρα πως σαν σήμερα το 1991 εγκαινιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Timothy Berners-Lee, που εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό, και η διεύθυνσή του http://info.cern.ch. Αν είστε μπροστά σε υπολογιστή αυτή την ώρα και θέλετε να θυμηθείτε, κάντε ένα κλικ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεσα 25 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότης προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πυρκαγιάς, αγροτοδασκή έκταση στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδας Κύρου, από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη. Τη νέα πλατφόρμα MyArgo για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, όπως ανακοίνωσε οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεως στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέρριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το Πασόκ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Τραυματισμένη εντοπίστηκε σήμερα 15χρονη σε δύσβατο σημείο στη θέση Γρία Βάθρα Σαμοθράκης. Η νεαρή κάλεσε η ίδια το 112, ακολούθησε ο άμεσος γεωεντοπισμός της και η επιχείρηση διάσωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευάλωτη αν οι συνοριακοί έλεγχοι εξαρτώνται από την καλή θέληση κάποιας γειτονικής χώρας, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Μετανάστευση Μάγνους Μπρίνερ μετά την κρίση στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Το τελευταίο αντίο είπα συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλικιά που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, πιθανότητα με μονωμένο καταιγίδων στη κεντρική και ανατολική Μακεδονία μέχρι 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ροζή και Εξίστε ο Μαβός εδώ στο Κόσμος 93,6. Τελική ευθεία για εμάς για σήμερα, γιατί έχουμε και την αυριανή εκπομπή και μετά ραντεβού προς το τέλος Αυγούστου. Ο Γαβέλη Ρεμούνδος έχει έρθει τώρα στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντσογλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. 2-10-6-0-6-64-29 τελευταίες καλησπέρες, τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί θα μας βρείτε.

0: Somebody That I Used To Know, Gautier. Και ήθελα να σας πω τώρα, λίγο πριν φύγουμε, για τη λίστα με τις καλύτερες πόλεις του 2026 για τη Gen Z που δημοσίευσε το Time Out, και φυσικά η Αθήνα βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές τις πόλεις. Στην έρευνα συμμετείχαν 4.000 κάτοικοι των πόλεων ηλικίας 18 έως 29 ετών σε 150 πόλεις παγκοσμίως, οι οποίοι έδωσαν την πρωτιά φυσικά στο Τόκιο. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να μιλήσουν για το βαθμό που είναι ευχαριστημένοι από τις καθημερινές τους δραστηριότητες, την ποιότητα και το πόσο προσιτά είναι τα εστιατόρια, τη νυχτερινή ζωή και γενικότερα τη διασκέδαση, αλλά και το πόσο εύκολο είναι να κάνεις φίλους. Το Τόκιο κέρδισε πολύ τους νέους, συγκεντρώνοντας υψηλά ποσοστά στην ποιότητα της νυχτερινής ζωής, παρόλο που μόνο το 1/3 των ερωτηθέντων θεώρησε το κόστος για μία βραδινή έξοδο προσιτό. Οικονομικά παράλογο το λες. Λοιπόν, το Πόρτο ήταν επίσης ψηλά στις προτιμήσεις, καθώς πρόκειται για μια πόλη, λέει, με αρκετά οικονομικές επιλογές σε φαγητό και ποτό, καθώς και εύκολη πρόσβαση σε πολιτισμό. Άλλη μια πόλη με αρκετές επιλογές πολιτιστικής κατεύθυνσης είναι η Μελβούρνη, που βρίσκεται τρίτη στη λίστα, με το 97% των ερωτηθέντων να επαινεί το γεγονός ότι μπορείς να βρεις θέατρο και live και συναυλίες, δηλαδή σχεδόν όλα τα βράδια της εβδομάδας. Και στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Εδιμβούργο, που συγκεντρώνει αρκετούς θαυμαστές γιατί έχει αυθονία χώρων με πράσινο και έχει, λέει, καλή νυχτερινή ζωή και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Την πεντάδα ολοκληρώνει η Σαγκάη, την οποία το Time Out επένεσε ως κοινωνική και συγκριτικά προσιτή πόλη, όπου οι νέοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη νυχτερινή ζωή, την κουλτούρα και την αυξανόμενη ποικιλία των χώρων αναψυχής και σύνδεσης με τους άλλους ανθρώπους. Τώρα, όσον αφορά την πόλη μας, η Αθήνα βρίσκεται στη 16η θέση της λίστας. Το 82% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι χαρούμενος στην Αθήνα γιατί προσφέρει πολλές επιλογές, και ένα ποσοστό της τάξης του 91%, εντυπωσιακό ποσοστό, περιγράφει τη γειτονιά του ως απίθανη. Μάλιστα.
1: Ehi, hey, aspettate, a che storo pensavo non venivi giù? Beh, lo sa, c'è questo traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo in salute. E perché ride?
0: Η Νάπολη πάντως είναι στην 11η θέση. Το σκέφτηκα γιατί αυτό το τραγούδι λέγεται Via Partenope. Τελευταία στη λίστα είναι η

Arlo Parks, του Sided, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα έρθει η Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο, οπότε μείνετε στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο πάλι στις 4 ξανά μαζί. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, καλές βόλτες, για χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Specials στον αέρα μας, κόσμος, στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6. Είναι Πέμπτη, είναι 6 Αυγούστου. Η μουσική στα ραδιοφωνά σας είναι Κόσμος. Γαβρίλη Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτελεν εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Master Blaster, Jamming, με λίγα λόγια, Stevie Wonder στον αέρα μας. Ζεστός ο Αύγουστος. Και σαν η Αθήνα να αδειάζει λιγότερο.

End of the road, no guidance στον αέρα μας. Τι συμβαίνει στο end of the road, κανείς δεν το ξέρει. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, official σελίδες, στα social media. Καλείτε στο 2160-66-429. Εκκλέσια, welcome to Εκκλέσια, Ναΐκα. Άλλο ένα ωραίο άλμπουμ στο 2026 και δύο φωνές που τις είδαμε και στην Αθήνα. Ναΐκα και Νογκαέρες. Γαλλία ή τι τώρα. Καλοκαιρινό, καλοκαιρινό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεσα 25 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότης προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλο στη Λάρισα. Από αέρωση δράμουν 3 αεροσκάφη. Έχει σταλεί και μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρου. Επιχειρούν από αέρος 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μεταβαίνουν και ενισχύσεις. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα το τελευταίο 24 ώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Οι 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε 8 ενεργά μέτωπα. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοίνωσε, οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ισραηλινοί εισαγγελείς απήγγειλαν σήμερα κατηγορίες σε βάρος ενός Εβραίου επίκου για τη δολοφονία πέρσι Παλαιστίνιου ακτιβιστή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Το πρώτο τέτοιο κατηγορητήριο εδώ και περισσότερα από 7 χρόνια εν μέσω αύξησης της επικιστικής βίας. Γενικά έθριος καιρός αύριο, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, μέχρι 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ο superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. RG New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

Ζούμπι. Λέων Φαλ, Φόλα Μουρ και Φλάβια Κοέλιο και αυτό το 2026, 7 παρα 25 απογευματάκι, Πέμπτης. 6 Αυγούστου, κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, καλοκαίρι 2026. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Μαρή Φροές, Ντόνα Ντομάρ στο 2026 και αυτό. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις ντονιστήκατε. Μηνύματά σας διαβάζουμε στο Viber. Στο κινητό σου απλά κάνεις ένα search, Κόσμος Radio. Στέλνεις στο Viber, στο Messenger, στο Instagram. Erteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου

California Dreaming που μας πάει σε ένα όμορφο Καλιφόρνια, στην Καλιφόρνια μουσικά από Mercy και μια πάρα πολύ ωραία στιγμή στο 2024.

ευχαριστώ. Η ευγνωμοσύνη και οι δύο γλώσσες, αν τις μιλάς, σου δίνουν πολλά πράγματα. Περισσότερα από όσα νόμιζες, λένε δύο έρευνες. Οι άνθρωποι που λένε ευχαριστώ συχνά έχουν καλύτερη υγεία. Αυτό έδειξε έρευνα του Harvard. Η ευγνωμοσύνη κάνει πολλά για το σώμα, για το μυαλό, για την ψυχή. Η ευγνωμοσύνη, όταν εκφράζεται τακτικά και ειλικρινά, μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, βελτιώνει τον ύπνο και ενισχύει το νοσοποιητικό. Δεν είναι ευγένεια, είναι φυσιολογία. Και αν μιλάς δύο γλώσσες, μια έρευνα δείχνει ότι η διγλωσία καθυστερεί την εμφάνιση της άνοιας κατά 4-5 χρόνια. Ανεξάρτητα από μόρφωση, επάγγελμα ή φύλο, ο εγκέφαλος που διαχειρίζεται δύο γλώσσες παραμένει πιο ευέλικτος, σαν ένας μυς που γυμνάζεται καθημερινά. Και το ευχαριστώ, η ευγνωμοσύνη σου δίνει καλύτερο ύπνο και ψυχή και μυαλό.

Thank you από τη Liz Wright. Ο Τσέχοφ έλεγε ότι χρησιμοποιούμε υπερβολικά εξειδικευμένους επένους για να αποφύγουμε μια ευρύτερη πραγματικότητα, μετατρέποντας τα κοπλιμέντα σε μια έτσι, μορφή κοινωνικής παραλλαγής. Δηλαδή, αυτό είναι και μια υπενθύμηση, έλεγε, του πόσο συχνά η γλώσσα μας είναι σχεδιασμένη για να προστατεύει την κοινωνική αρμονία παρά να εκφράζει μια δύσκολη αλήθεια. Έτσι καταφεύγουμε σε ασφαλή κομπλιμέντα όταν αδυνατούμε να προσφέρουμε έναν αληθινό έπαινο, έτσι. Γι' αυτό έλεγε ότι ο Τσέχοφ ότι όταν μια γυναίκα δεν είναι όμορφη, οι άνθρωποι της λένε πάντα «Έχετε ωραία μάτια, έχετε πολύ ωραία μαλλιά».

0: of Stellar. Κάτε Κόστανη. Κόραν Μπρέκοβιτ. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Girl, Βάνου Μόρισον, για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Απογευματάκι Πέμπτης είναι 9 Αυγούστου, 6 λεπτά μετά τις 7. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ, στο μικρόφωνο στις μουσικές. Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει τον ήχο μας. Καλοκαίρι 2026, ζέστη φοβερή. Αθήνα αδειάζει πιο σιγά νομίζω από τις άλλες χρονιές. Κάτι υπάρχει ακόμη. Εμείς θα πάμε πίσω στο 2001. Μέσα από το άλμπουμ New Favorite, η Alison Krauss, Union Station, Dante Minsky.

0: It all comes down to you. Ακούσαμε τον Dante Mintz και μαζί με την Alison Krauss του Union Station, δηλαδή και ο Jerry Douglas μαζί, να λέει ότι δύσκολα μπορεί να ικανοποιήσει κανείς μια γυναίκα διανοητικά, έτσι. Γιατί αυτό λέει μέσα ο Dante Mintz, και ότι οι γυναίκες συνεχώς κάτι θα βρουν να πούν στους άντρες, ας πούμε, να μην είναι ποτέ ικανοποιημένες με τίποτα. Δεν υπάρχει και αυτό το αστείο που έλεγε ένας, νομίζω ο Κάρλιν το είχε πει σε ένα stand-up του, ότι αν λέει, νομίζω, όχι, το είχε πει και ένας καθηγητής φοβερός, θα θυμηθώ το όνομά του, πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος, αυτό, εκείνος το είχε πει σε ένα live, σε μια ομιλία που είχε κάνει στο TEDx. Αν λέει ένας άντρας βρεθεί στο δάσος μόνος του, χωρίς να το βλέπει κανείς, και δεν ξέρει η γυναίκα τι έχει κάνει, έχει πάλι άδικο ακόμη και όταν δεν είναι στα μάτια μπροστά της γυναίκας.
1: Cosmos Classic.

0: heaven, you know that I love you.
1: Vehicle, Shirley Bassey. Ανάμεσα στα σχόλια που κάνουν ξένοι για την Ελλάδα, ότι δεν νιώθουν safe, δεν νιώθουν ασφαλείς μέσα στην πόλη, έχουν εντυπωσιαστεί και πολύ καλλιτέχνες όταν ήρθαν εδώ και στις συνεντεύξεις που κάναμε παρέα. Αλλά είχα παρακολουθήσει και το φοβερό συγκλονιστικό, το stand-up comedy του Louis C.K. Είναι φοβερό να βλέπεις αυτό το επίπεδο σε stand-up ζωντανά. Είναι τρομερή εμπειρία, δεν έχει καμία σχέση με το να βλέπεις Louis C.K. Είναι φοβερό να βλέπεις αυτό το επίπεδο σε stand-up ζωντανά. Είναι τρομερή εμπειρία, δεν έχει καμία σχέση με

καθαρά εκεί σε ένα ξενοδοχείο που έμενε η περιοχή around. Τους έκανε εντύπωση η Αθήνα. Δεν είχε τόσο ομορφιά στα μάτια τους. Και νομίζω ότι χτίζεται πολύ, πάει πιο κοντά προς μια κατεύθυνση που δεν τη λες και αρμονική.

Μαρλάκη Λίλης, πάρε ο Στέλλαρ στον αέρα μας, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Airteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Λέγαμε για το stand-up και εκτός και στον αέρα για την αποδομητική σχέση. Είναι φοβερός, είναι τρομερό το πόσο αποδομεί το political correctness ο Louis C.K. Η πολιτική ορθότητα τη ρίχνει στα τάρταρα με έναν τρόπο φοβερό, την αποδομή, η οποία αποτελεί και έναν από τους βασικούς πυλώνες του χιούμορ του, ειδικά μετά από την επιστροφή του στη σκηνή. Χρησιμοποιεί λέξεις που θεωρούνται απαγορευμένες, είναι μέσα στους κανόνες της πολιτικής ορθότητας που την αποδομεί με έναν τρόπο συγκλονιστικό και απλό ταυτόχρονα, που σε κάνει να σκέφτεσαι πόσο ανούσιο είναι αυτό, ότι πολλές φορές πόσο το ξεγυμνώνει. Αυτό μπορούν να το κάνουν με τεράστια ευκολία stand-up comedians όπως ο Louis C.K., ο Stanhope, ο Carlin. Φοβερές στιγμές, ιδιαίτερα εκεί σε αυτό το τομέα, σε αυτό το topic. Bad Bunny, Nueva York.

Αναμφισβήτητα ήταν η μεγαλύτερη mainstream στιγμή του 2026 με διαφορά. Εντάξει, πήρε και τα γκράμμε του όλα, οι μεγαλύτερες συναυλίες. Γλυκός, υπέροχος, Bad Bunny, το 26 όλο δικό του μουσικά mainstream. Όταν μιλώντας έτσι μιλάμε για τη mainstream σκηνή φυσικά, γιατί ακούσαμε υπέροχα πράγματα σε πολλά είδη μουσική στο 26. Enter Loop και Flavia Coelho. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Μας στέλνετε και μηνύματα στο Viber, έτσι, με ένα search. Κόσμος Radio, Facebook, Instagram, social media, όλα.

0: Σάχαροφ Στέλλα, Κατεπόσταλη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Κόσμος 93,6.

Ο πενιντάρης Γιώργος Ζαμπέτας εδώ από τους Λοκομόντο, ένα νέο σίγκλ που μόλις κυκλοφόρησε ο πενιντάρης από Λοκομόντο. 8 παρα 25 απόγευμα Πέμπτης είναι στον κόσμο, είστε πάντα συντονισμένοι στους 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές, road trip μουσικό στα ραδιόφωνά σας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει τον ήχο μας, για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα. Μάνου τσάο στον αέρα μας, Desaparecido. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και τα περιμένουμε στο Viber, στο Messenger.

0: Λαρέα Λιτέ, Αμαντού και Μαριάμ. Μπορεί ο Τζόνι Κάς να ήταν σε ένα σκοτεινό δρόμο με εθισμούς, αλλά ο μύθος του Outlaw, παρά τη φήμη του ως παράνομο και ότι έχει κάνει φυλακή από τις φωτογραφίες σύλληψης mugshots που είχε ο Τζόνι Κάς, δεν μπήκε ποτέ φυλακή και η φωτογραφία του με τον επίδεσμο στις φυλακές Folsom ήταν σκηνοθετημένη για προωθητικούς σκοπούς. Το Folsom Prison Blues γράφτηκε το 1955, εμπνευσμένο από μια αστυνομική ταινία του 1951, Inside the Walls of Folsom Prison, που παρακολούθησε ο Κάσος, υπηρετούσε στην αεροπορία στη Γερμανία, και όχι από προσωπικές εμπειρίες φυλάκισης, και αυτό το είχε χρεώσει και ο πατέρας του, ότι το παίζει outlaw, ας πούμε, και λέει ψέματα στον κόσμο, γιατί είχε μέσα το στίχο που συντονίστηκαν οι φυλακισμένοι του, ασώταν men in Reno just to watch him die. Είναι μυθοπλασία. Ο Τζόνι Κάς απλά ήθελε να βρει ένα λόγο, το αναδικαιολόγητο και σκοτεινό λόγο που μπορεί να γίνει μια δολοφονία, που δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος, και είναι κατά, φυσικά δεν το αρέσει καθόλου, αλλά πήρε μια ατζέντα ως ένας άνθρωπος με στην ενσυναίσθηση. Έγινε ιστορική συναυλία στο Folsom Prison, απογείωσε την καριέρα του, εδραίωσε την εικόνα του ως καλλιτέχνη με βαθιά ενσυναίσθηση για τους περιθωριοποιημένους ανθρώπους, και αν και η εταιρεία δεν το ήθελε, ο Τζόνι Κάς είχε τα δίκια του. Το κοινό ηχογραφήθηκε στη συνέχεια, γιατί λένε ότι ήταν λίγο κουμπωμένοι οι άνθρωποι στο live αυτό στις φυλακές Folsom. Δεν ένιωθαν ότι μπορούν να εκφραστούν πολύ. Οπότε όλα αυτά που ακούμε μπήκαν μετά σε ένα μοντάζ που είναι οι ίδιοι άνθρωποι, αλλά σε άλλη στιγμή της βραδιάς.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Folsom Prison Blues, όταν στις φυλακές Folsom ήταν ο Τζόνι Κας. Και αυτή τη μέρα, 6 Αυγούστου, δείχνει το ημερολόγιο, όταν η Stevie Nicks κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό της άλμπουμ και έδειξε με αυτό πόσο αξίζει. Καλά, όλοι οι άνθρωποι που λάτρευαν τους Fleetwood Mac, η ιστορία ολόκληρη το έδειξε πόσο άξιζε η Stevie Nicks. Δεν περιμέναμε τον Μπελαντόνα να βγει το 81 για να καταλάβουμε τι είναι η Stevie Nicks. Αλλά όπως και να έχει, δεν είναι εύκολο όταν φεύγεις από ένα τόσο δυνατό γκρουπ που ήταν η Fleetwood Mac, γιατί ήταν και μια ομάδα που έγραφε φοβερή μουσική για να φοβεροί ερμηνευτές όλοι, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Γι' αυτό ήταν σημαντικό τον Μπελαντόνα, γιατί εκεί ήταν η Stevie Nicks. Έξω από αυτό το πλαίσιο, το πολύ πολύ δυνατό, από τα πιο δυνατά στην ιστορία της μουσικής τώρα, το Rumours, Fleetwood Mac. Edge of 17 λοιπόν, από τον Μπελαντόνα.

Joe 17 κυκλοφορεί 6 Αυγούστου του 81 σαν σήμερα το Belladonna, το πρώτο προσωπικό άλμπουμ της Stevie Nicks. Και με τραγούδια από τον Tom Petty, το Stop Dragging My Heart Around, φοβερός δίσκος. Κλιματική αλλαγή που φέρνει όλο και πιο ακραία καλοκαίρια από τη Μεσόγειο μέχρι την Κεντρική Ευρώπη, παρατεταμένη ζέστη, ξηρασία. Οι πυρκαγιές τείνουν να γίνουν το μόνιμο σκηνικό του καλοκαιριού. Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας έθεσε την Πέμπτη στο κόκκινο και τις 27 πόλεις που παρακολουθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Επιτήρησης Καύσωνα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που ολόκληρο το δίκτυο βρίσκεται ταυτόχρονα στο ανώτατο επίπεδο προειδοποίησης και οι τουρίστες έχουν λάβει μηνύματα για να μείνουν μέσα, να πίνουν νερό. Χαμός στην Ιταλία και η Αυστρία για πρώτη φορά. Με ζέστες πολλές. Σκληρά καλοκαίρια. Waterboys.

Water Boys. Ωραιότατη εκτέλεση Knocking on Heaven's Door με τον ήχο τους, τον τόσο χαρακτηριστικό ήχο τους. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Κόσμος Summer Jazz Radio, ιντερνετικά μπορείς να ακούς κόσμο της μουσικής που θέλεις, τις διακοπές σου και τις λίστες που υπάρχουν στο Spotify που προτείνει ο κόσμος. Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης φρόντιζε τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτωλη ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είναι 6 Αυγούστου, είναι Πέμπτη, έρχεται ο Πέτρος Αδάμ. Θα σας αφήσω με μία από τις ωραιότερες στιγμές του Ραούλ Μάλο. Recuerdos, οι αναμνήσεις, δυνατές πολύ, Mavericks. Και Πέτρος Αδάμ έρχεται.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο

0: of Stellar. Κατεπόστανη. Κόραν Μπρέκοβιτ. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

No woman, no cry. Αυτή είναι η Fugees. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 8. Είναι 5η σήμερα, 6 Αυγούστου. Φίλες και φίλοι, χωρίς να το πάρουμε και καλά-καλά χαμπάρι, φεύγει και η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και πώς περνάνε οι μέρες. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες, κυρίως με καλοκαιρινή διάθεση, μπαίνοντας μέσα τώρα στην 7.30 ώρα το απόγευμα. Έγραφε το θερμόμετρο 34, γεμάτους 34, την είχε τη ζέστη του σήμερα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο. Στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στα νησιά, κάνετε διακοπές, στα πάντα, ακόμα και στην πόλη. Γκάμπι Μορένο.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε στο διαδίκτυο μας ακούτε. Μας ακούτε από την τηλεόρασή σας Κόσμος και Κόσμος Jazz. Μας ακούτε από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Κόσμος Live Alive. Όλες οι εκπομπές on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε τα βρίσκετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Και φυσικά το Summer Radio, που είναι το ραδιόφωνο που φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού με τη σύμπραξη του δευτέρου προγράμματος. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Και καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, φωτογραφίες από διακοπές. Πώς περνάτε, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Και soul επιτυχίες, πήρε τις παλιές επιτυχίες για την ακρίβεια, ούτε κάνει τη soul. Και παρέα με τον φίλο του τον Eric Clapton έβγαλαν ένα άλμπουμ. Και λέω με τον Eric Clapton γιατί ο Clapton παίζει σε δύο κομμάτια μόνο, αλλά βγήκαν σε μια μικρή περιοδία πριν από τρία χρόνια, όταν ήταν και είχαν βγάλει, όταν έβγαλε αυτό το άλμπουμ ο Steven Marley. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο ακουστικό σετ όπου έδειξε χαρακτήρα και αυτό ακριβώς που θέλει να κάνει ο Steven Marley, και με κομμάτια διαφορετικά αλλά πάντα με αυτήν την, με αυτό το ρέγγε χρώμα που ξέρει ο ίδιος καλύτερα από όλους. Πολλούς χαιρετισμούς στην Ήω που μας στέλνετε μηνύματα, πολλούς χαιρετισμούς στην Ερμόπολη. Τι ωραία η Σύρος, έχω να έρθω από τόσα χρόνια, πάρα πολύ ωραία. Καλά να περνάτε όπου κι αν είστε. Ο Ραφαήλ Σαντίκ.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ραφαήλ Σαντίκ. Σήμερα είναι Πέμπτη, φίλες και φίλοι, 6 Αυγούστου, και η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Έτσι, μία από τις σημαντικότερες δεσποτικές εορτές του εκκλησιαστικού έτους. Να πείτε χρόνια πολλά στους σωτήριδες, στην σωτηρία. Να πούμε και στο δικό μας Σωτήρη του Παναγιώτου χρόνια πολλά, που γιορτάζει, αλλά έχει πάρα πολύ καιρό να έρθει βράδυ να κάνουμε εκπομπή. Συνήθως τον Σωτήρη τον ακούτε στις πρωινές εκπομπές εδώ στον κόσμο. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά. Σημερινή μέρα, φίλες και φίλοι.

συνοδεύεται από την παράδοση της ευλογίας των σταφυλιών και την κατάλυση ψαριού. Παρότι βρίσκεται επίσημα η εκκλησία στην νηστεία του 15 Αυγούστου. The Sacred Souls. Μια βόλτα μέχρι το Λος Άντζελες.

Αυτή λοιπόν είναι η Three Sacred Souls, μία από τις πολλές μπάντς μας έρχονται από την Καλιφόρνια, από το Λος Άντζελες και το Σαν Φραντσίσκο και έχουν αυτόν τον τόσο ωραίο ήχο, ένας ήχος που φίλες και φίλοι δεν έχει πεθάνει ποτέ, κυρίως δεκαετία του 80 και του 90 έκανε μια κοιλιά αν θέλετε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο ήχος που δημιουργήθηκε στην Καλιφόρνια και δει στο Σαν Φραντσίσκο υπάρχει, ζει και βασιλεύει και υπάρχουν πάντα μπάντες που ακολουθούν ακριβώς αυτό το μουσικό ιδίωμα της δεκαετίας του 60 που τέτοιες μέρες ούτως ή άλλως γιορτάζουν στην Αμερική. Και δεν μιλάω μόνο για τους νοσταλγούς, μιλάω για τους ανθρώπους που πάντα λίγο πριν της Παναγίας θυμούνται το 1969 όταν έγινε πολύ μεγάλη συναυλία στο Woodstock, και η άλλη όψη του νομίσματος που βρίσκεται εκεί στο Memphis, στην Graceland, που γιορτάζουν για μία εβδομάδα το λιγότερο μέχρι τις 17-18 Αυγούστου ανάλογα με το πότε πέφτει η ημερομηνία, και τιμούν φυσικά το μεγάλο βασιλιά όταν είχε φύγει από τη ζωή ο Elvis Presley. Σήμερα ψάχνοντας λίγο και ακούγοντας μουσικές με όλη αυτή τη ζέστη το πρωί, ετοιμάζοντας λίγο την εκπομπή, έπεσα πάνω σε μια διασκευή, γιατί ξέρετε υπάρχουν και καλές και κακές διασκευές, μάλλον να το πω όπως θέλετε, υπάρχουν καλές διασκευές και υπάρχουν και διασκευές οι οποίες δεν είναι ωραίες, να το πω πιο ευγενικά. Μια λοιπόν διασκευή από ένα συγκρότημα που δεν έχει έρθει στην Ελλάδα, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να ερχόταν. Βρέθηκα πριν από καιρό στο Public, το πέρυσι μάλλον, όταν η Time Impala είχαν κάνει και είχαν κυκλοφορήσει το πρώτο τους, μάλλον είχαν κυκλοφορήσει το δίσκο τους τότε, και είχαμε κάνει προακρόαση, όπως ακριβώς είχαμε κάνει και εδώ προακρόαση πριν από μερικές εβδομάδες στο δίσκο των Rolling Stones. Πάνω λοιπόν στο Time Impala πέτυχα μια διασκευή που είχαν κάνει στο κομμάτι του Edwin Collins, τη μεγαλύτερη επιτυχία του Edwin Collins. Και να μην το ξέρετε, φαντάζεστε ποιο είναι.

Αυτός είναι ο Ροζ με το Φεφέ και το Μαλαντίντα Μουρ. Το παλιό τραγούδι του Ανρί Σαλβαντόρ από το Ανρί Σαλβαντόρ το Μπραζίλ. Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο.

Από το 2007 αυτός είναι ο Paul Simon. Paul Simon με τον Wycliffe Jean στο Fast Car. Και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι του Java παρέα με τον Winston McAnuff. Winston McAnuff ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία. Τον είχαμε μάθει με το I Need a Dollar πριν από 20 και πλέον χρόνια. Και εδώ βάζει φυσικά τον ήχο το γαλλικό rap και το R&B με ένα κλασικό ήχο από την Τζαμάικα που ξέρει και έχει τις αποσκευές του Winston McAnuff.

Διαβάζουμε αυτές τις μέρες για την Αριάννα Γκράντε, η οποία σταμάτησε για τις συναυλίες, σταμάτησε για τις ηχογραφήσεις, σταμάτησε και ένα άλμπουμ που ήταν ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή για να βγει. Σταματάει λοιπόν από την μουσική βιομηχανία και τα κάτι φωτογραφίες Αριάννα Γκράντε, όχι τώρα, εδώ και καιρό, το ότι δείχνει ότι έχει κάποια προβλήματα υγείας. Η ίδια γενικά ασχολείται με την ψυχική υγεία εδώ και χρόνια. Μακάρι να είναι καλά και κάποια στιγμή να επιστρέψει, διότι αυτό συμβαίνει με πολλούς καλλιτέχνες. Άμα δούμε και λίγο στα 70s και στο παρελθόν, μπορεί τότε να μην υπήρχαν τα social media, να μην υπήρχαν το TikTok και όλα αυτά τα μέσα τα οποία μπορείς άμεσα να καταλάβεις τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα και τι συμβαίνει στον κόσμο από τη μία άκρη στην άλλη. Τότε ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Χρειαζόντουσαν εφημερίδες, χρειαζόντουσαν τα περιοδικά, καμιά συνέντευξη, άντε να το βρεις τον καλλιτέχνη. Αυτά γινόντουσαν πάντα, φίλες και φίλοι, δεν είναι κάτι καινούριο. Οπότε είναι λογικό, απλά τώρα να μας κάνει λίγο περισσότερη αίσθηση, επειδή η τεχνολογία και τα πάντα γίνονται όλα γρήγορα. Είναι αυτό που λένε everything goes in a New York minute. Αυτό όμως το οποίο διάβαζα σήμερα στο Rolling Stone και δεν είναι νέο, είναι το ότι ο Glenn Hughes δεν θα συνεχίσει να ηχογραφεί και εκείνος, ο πρώην, όπως ξέρετε, μουσικός και ένα από τα ηγετικά στελέχη της μπάντας των Deep Purple. Είχε έρθει μάλιστα το Μάιο του 24. Δεν παίζει ο Hughes πια με τους Deep Purple. Θα κάνει, λέει, μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς και σταματάει και εκείνος τη μουσική βιομηχανία. Βέβαια, ο Hughes είναι 74 στα 75 και η ζωή που έκανε ο Hughes και η μπάντα των Deep Purple είναι 3-4 ζωές δικές μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, μακάρι ο ίδιος να είναι καλά, να το ξεπεράσει και να συνεχίσει. Ο Hughes είχε έρθει στην Αθήνα και είχε εμφανιστεί στο Floyd το Μάιο του 24 σε μια σόλο επαιτειακή εμφάνιση για τα 50 χρόνια του Burn, αλλά δεν συμμετέχει με τους Deep Purple που θα εμφανιστούν οι Purple στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens, αλλά ο Hughes δεν αποτελεί πλέον μέλος της μεγάλης εκείνης γενιάς του συγκροτήματος των Purple. Πάμε να συναντήσουμε τον Ζακ Όντον, τον Μπεϊρούτ, να διασκευάζει Λεοζίνιο. Την μελωδία και την επιτυχία που είχε ηχογραφήσει ο Καετάνο Βελόζο.

0: Αυτός είναι ο Μαρκ Λαβουάν. Ο Μαρκ Λαβουάν, ηθοποιός, κάποιοι το ξέρουν ως ηθοποιό, αλλά και ως τραγουδιστή. Κάποιοι άλλοι το ξέρουν επειδή είναι ούτως ή άλλως ένας πολύ γνωστός, από τους πιο γνωστούς της γενιάς του ηθοποιός. Και λέω και τραγουδιστής γιατί έχει κλείσει τα 64-65. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια κάποιοι το ξέρουν, έτσι να κάνουμε και κουτσομπολιό. Κάποιοι το ξέρουν γιατί έχει σύντροφο, επειδή έχει χωρίσει την Αντριάννα Σκλεναρίκου.
1: Who loves the sun?
0: Και αυτός είναι ο Ματ Μπένιγκερ.
1: Who cares that it makes
0: the Ροζάν Κας.

Full of the Sun, ο Matt Berninger, παρέα με τη Roseanne Gass. Κυκλοφόρησε πέρυσι, πριν από μια εβδομάδα βγήκε καινούριο σίγγλα το Matt Berninger. Matt Berninger που είχαμε τη χαρά να τον δούμε στην Αθήνα. Με πολύ ζέστη βέβαια. Είναι η μοίρα των καλλιτεχνών που ανοίγουν τα μεγάλα φεστιβάλ όταν εμφανίζει 6-7 το απόγευμα και έχει 40 βαθμούς.

0: yesterday when I was young.
1: Yesterday when I was young, λοιπόν, από τον Roy Clark. Η μεγαλύτερη επιτυχία του Roy Clark στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, είχε γίνει τότε γνωστή με τη φωνή του Σάλας Ναβούρ. Και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με τον Eric Burdon από το 2004 και φυσικά Don't Let Me Be Misunderstood. Baby.

0: Σπάροφ Στέλλα. Κατεπόσταλη. Κόραν Μπρέκοβιτς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τέτοιες μέρες τον είχαμε δει, 2 Αυγούστου αν θυμάμαι καλά, πριν από 2 χρόνια. Αυτός είναι ο Λένι Κράβιτς. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι στην κονσόλα του ήχου, το καλησπερίσουμε. Γαβρίλ, νομίζω μαζί δεν ήμασταν στο live του Λένι Κράβιτς, κάνω λάθος. Κάνω λάθος, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Τόσες συναυλίες, παιδιά, τι να λέμε. Αλλά έχω την αίσθηση όμως ότι είχαμε συναντηθεί εκεί παρέα μαζί με χιλιάδες άλλους φίλους και γνωστούς για να δούμε τον Λένι Κράβιτς. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς. Είναι Πέμπτη, σήμερα είναι 6 Αυγούστου. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εύχομαι να είστε καλά. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε. Να περνάτε όμορφα. Έχει ζέστη. Είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Φεύγει και η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Και κορυφώνεται την άλλη εβδομάδα, αν θέλετε, και η έξοδος. Η Αμαράλ από το 2007. Στο El Universo Sobre Mí.

Αυτός είναι ο Πρόλετερ, πειράζει το Hello Dolly, πειράζει τον Great Satchmo. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτή είναι η Empty Pockets. Ζωντανά, παρέα με το θρύλο τον Al Stewart. Σε ένα live που έχω γραφεί και πριν από 2 χρόνια. Στο γνωστό σε όλους μας εμβληματικό Year of the Cat. On the Border, Year of the Cat.

Empty Pockets λοιπόν, παρέα με τον Al Stewart στο On The Border. Al Stewart που έχει κλείσει τα 80 και με την μπάντα αυτή, με τους Empty Pockets, έβγαλε το live το 24. Είπε το 25 ότι θα σταματήσει να τραγουδάει για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί ο ίδιος θεωρεί μετά από 80 χρόνια ζωής ότι κάπου πρέπει να σταματήσει. Δεν ξέρω τι θα κάνει, αν τελικά σταμάτησε και δεν θα βγάλει άλλες περιοδίες ή δεν θα βγάλει άλλο δίσκο. Έχει να βγάλει πολλά χρόνια ούτως ή άλλως δίσκο, και είναι και ένας καλλιτέχνης που παίζει, φίλες και φίλοι, από το 65-66 εκεί, και με τον Alan Parsons να τον δείτε, και με τον Jimmy Page σε συνεργασίες, με τον Rick Wakeman ένα ωραίο άλμπουμ και πολλά άλλα βέβαια, καθότι τον καιρό που ο Al Stewart, ανεξάρτητα αν προέρχεται από την Μεγάλη Βρετανία, ζει εδώ και πολλά χρόνια στην Καλιφόρνια και είναι και ένας φανατικός, ένας πολύ μεγάλος συλλέκτης κρασιών. Στο σπίτι του μια κάβα που αριθμεί πάνω από 5.000 φιάλες και συλλεκτικά πράγματα. Ο ίδιος έχει μιλήσει ιδιαίτερα για την αγάπη του και για το κρασί, και μάλιστα είχε πει ότι όταν είχε βγάλει το The Gear of the Cat, που κλείνει τώρα 50 χρόνια, εκεί περισσότερο το διάβαζα γιατί είχε ηχογραφηθεί το 76, έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, τι το πιο ωραίο να ακούς το Gear of the Cat και να πίνεις ένα ποτήρι κρασί. Sylvie Vartan, παρέα με

Από τις πολύ καλές παραγωγές το 2026, αυτός είναι ο Τζάνε Λεγκόντα και το Doctrine of Love. Ενώ εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με το γάλο, το Τιουάιο. Τιουάιο και Electric Spanish. Και μας αρέσει πάρα πολύ. Από το άλμπουμ του με τίτλο Outsider.

Across 110th Street. Αυτό είναι ο Bobby Womack από το soundtrack από το 1972, το Blaxploitation. Bobby Womack έμεινε στην ιστορία με μερικά τραγούδια και θεωρώ ότι το Across 110th Street άλλαξε λίγο πολύ την ιστορία της μουσικής και γενικά τα δρόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί στην ταραγμένη περίοδο στις αρχές δεκαετίας του 70. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Απέναντι μου πάντα ο Γαβρίλη Λεμούνδος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε να βρούμε τον Αλφρέδο. Τον Αλφρέδο όχι με το Aqua Luna, Aqua Tierra Sol, αλλά τον Αλφρέδο με καινούριο single με τίτλο The Rising Sun.

Αυτός λοιπόν είναι ο Αλφρέδο και το Rising Sun είναι καινούριο single. Θυμίζει διάφορα πράγματα έτσι. Και δεν είναι μόνο τον Αλφρέδο που ξέραμε, γιατί έχει πει ούτως ή άλλως στο παρελθόν ότι είναι επηρεασμένος από την νεοψυχεδέλεια, είναι επηρεασμένος από τον ήχο του Los Angeles. Βλέπουμε ότι θυμίζει και λίγο Κρουάμπιν, θυμίζει και λίγο τον ήχο που έχει ο Γκίσμο Βαρύγιας, θυμίζει αυτό το ιδίωμα το μουσικό του Τέξας. Είναι απόλυτα λογικό αυτοί οι καλλιτέχνες όλοι λίγο πολύ να ακούνε και να επηρεάζεται ο ένας από τον άλλον. Ο Αλφρέδο λοιπόν, όπου στα νιάτα του άκουγε, επηρεάστηκε από τον ήχο του Ντίλαν και του Λέοναρντ Κοέν. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι το Βέλγιο από έναν παραγωγό και βίντεο producer και τραγουδιστή, τον Αλεχάν.

Αυτό είναι ένα δίδυμο που μας έρχεται από την Ισπανία και από την Αργεντινή. Η Ναταλία Ντόγκο, Αργεντινέζα και από την Αργεντινή, και η τραγουδίστρια από την Μαδρίτη, η Σάντρα Μπερνάντο. Ξεκινήσαν το 2022 να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους, αλλά έχουν βγάλει 2-3 τραγούδια και αυτό το Καμίνο και Πάσα, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 23, 22 είχε ηχογραφηθεί στην Μαδρίτη και έχει κάνει αίσθηση. Κυρίως στη Λατινική Αμερική. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο, 93,6, και αυτή είναι η Χίντι Ζάχαρα.

Αυτός είναι ο Πούμα. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα, φίλες και φίλοι, σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία και φυσικά τον Γαβρίλ Ρεμούνδο που ήταν και απόψε στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουρακή για να σας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει 12 με 2. Η Δήμητρα Κακαουνάκη, ο κόσμος είναι από νωρίς το πρωί πάντα εδώ με καλοκαιρινές μουσικές, με ωραία διάθεση, φίλες και φίλοι. Εξάλλου είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Θέλουμε λίγο να ακούσουμε και ωραία πράγματα στο κλίμα των ημερών. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Σας αφήνω με Σέμπα Κάμπος. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλώς όρισατε στον κόσμο. Όσοι άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, βράδυ 5η 6 Αυγούστου, χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Σαν σήμερα γεννιέται αυτή η τρομερή φωνή, Joyce Elizabeth Sims Sandiford, με την τεράστια επιτυχία που ανέβηκε στο top 10 τότε, το 1987 συγκεκριμένα. Ρουμπίν Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Imagine Thackeray. Σώσε με, σώσε με. Το ίδιο τραγουδάκι είναι σημόνα αμέσως μετά.

μια live ηχογράφηση. Τέταρτο στούντιο άλμπουμ για την ορκέστρα Κοκάν. Ένα άλμπουμ με τίτλο America, Dapton Records, Latin Soul, Boogaloo, Salsa. Αλλά μένω εδώ σκεπιστή στις κουβανέζικες ρίζες τους. Και δύο καινούριους τραγουδιστές, Μίρια Μελατζλή και Καρολίνα Ολιβέρος. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε μόλις τον Ιούλιο που μας πέρασε.

Fat Freddy Drops μαζί με Kings, Blackbird. Νέρε Βάσκες, Calypso Blues, σε ένα remix των Mo Horizons. Και αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου, Sunny Festival, Soul to Soul. Μία συνέντευξη την οποία πήρε πριν λίγο καιρό η Κλαούντια Μάτολα. Από τον Jazzy Beat, την οποία μπορείτε βεβαίως να ακούσετε στο Αρτέκο. Και τυχεροί βεβαίως όσοι βρεθούν στο λόφο της Άννας.

Μεγάλη επιτυχία του Laurent Barden, σαξοφωνίστας, κιμπορντίστας και συνθέτης Γάλλος. Σε ένα remix του Yuxek. Στο καταπληκτικό Ουαζό.

je ferai mon tour. Je ne suis qu'un serpent.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πάρα πάρα πολύ γνωστή μελωδία. Σαν σήμερα γίνεται ένας από τους πιο συναισθηματικούς κιθαρίστες που πέρασαν στην ιστορία της μουσικής και συνθέτης βραζιλιάνος, ο Μπάντεν Πάουελ Ντιακίνο, γνωστός σε όλους ως Μπάντεν Πάουελ, ο οποίος γεννιέται το 1937, παίρνει το όνομά του βεβαίως από τον παππού του, οι οποίοι ήταν καταγωγής αφρικάνικης. Συναντάει τους ποιητές Βινίσιους Ντεμορές, Πάολο Σέζαρ Πινέιρο, και το 1966 το άλμπουμ του Τριστέτσα on Guitar γίνεται μια τεράστια επιτυχία, διεθνής επιτυχία, και από τότε κάνει και τις πολύ ωραίες του τουρνές και συναυλίες στην Ευρώπη μέχρι και την Ιαπωνία. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, βράδυ Πέμπτης, 6 Αυγούστου. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

0: for my next number, I'd like to return to the classics.
1: Λίγο πριν ο Αργεντίνος Χωσέ Λαράντ σε αυτό το Κιμέινε Κουέν. Αλλά στο remix του Σαντζαβί Τσιρκουίτο και στην Ισάρον Ρεντ. Σε ένα extended dance mix, Love is gonna get you.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

Λίγο πριν Τσιμάια Σουσέγκου, DJ Spector μαζί με Λαρό, Till You Get Enough. Για μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Whitney Houston, Love Will Save.

Λοιπόν, για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Σας αφήνω με μια καταπληκτική σύνθεση του Baden Powell και Vinicius de Moraes con Salasao. Ο Γαβριέλ Ρεμούντο ήταν εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo. Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει με τραγούδια μαγικά και ονειρεμένα. Αλέξανδρο Κασελάκη που να φροντίζει τον Νίκο του. Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές με τις υπηγή, αυτές τις δίδυμες χώρες που έρχονται, οι μισές από τη Γαλλία και άλλες μισές από την Κούβα. Μια υπέροχη μίξη που φτιάχνει μουσική, και το Ασέτη είναι από την καινούργια τους δουλειά με τη

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο επίσης ανοιχτό και on demand ό,τι ώρα μας χρειαστείτε. You say...

την Κούβα, στο Μάλι, είναι ένα τραγούδι δρόμος. Κι όμως ηχογραφήθηκε μέσα στο 2010. Αφροκούμπισμ είναι ο τίτλος του.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Κόσμος Radio. .gr

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη, διαλέγει μουσικές.

του Nightmares on Walks, πριν από χρόνια συνάντησε τον Λουντοβίκ Ναβαρέ και μαζί στην Parlophone ηχογράφησαν αυτό, πίσω στο 2001.

Να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή που κάναμε μαζί. Θα σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ καλό ξημέρωμα. 20 αντοχής κάπου εδώ τώρα τέλος. Θα τα ξαναπούμε αύριο, τα μεσάνυχτα, στον κόσμο μας,

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
2: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Cosmos Radio.gr.

Aguarda del leche. Net atmesil bicha. Mesayem agatenye.

I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.